0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

931. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χτες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: λένε.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
0: Nova 9:31.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις, μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
3: Ξανθή. Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
4: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
5: Πίντος τη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
4: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
14: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
13: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
15: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
16: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
17: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
18: Για ό,τι ντύνεστε,
16: σκεπάζεστε,
18: αλλά και πατάτε.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
17: Το τέλειο.
16: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
18: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
17: Τέλεια επιλογή.
16: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
19: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
20: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
21: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
19: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
22: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
0: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν

0: την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
1: Sky 100,3.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
5: Νόβα 931.
0: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
6: Λοιπόν, να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει πως η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στον Παθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Φίρτης Όπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε την εργάσιμη μας εβδομάδα. Περισσότεροι από εσάς, κάποιοι από εσάς έχετε ήδη ξεκινήσει, οι υπόλοιποι συμπορευόμαστε. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους και την εβδομάδα που έχουμε. Ο καιρός συμπορεύεται και αυτός θαυμάσιος. Τα γεγονότα γύρω μας δεν μπορώ να πω ότι μας δίνουν αισιοδοξία, αλλά εδώ είμαστε, άνθρωποι είμαστε, με τα πάνω και τα κάτω, να τα αντιμετωπίσουμε. Ως Ελλάδα πάντως, ως Ελλάδα, στο δικό μας εσωτερικό, πώς το λέμε, περιβάλλον σε σχέση με την εξωτερική μας εικόνα, η αναβάθμιση από δύο οίκους αξιολόγησης και κυρίως από τη Moody's, με τον τρόπο και αυτά που λένε μέσα, συνιστούν ότι μέσα σε όλο αυτό το γενικό χαμό εμείς πηγαίνουμε καλά. Τώρα θα μου πεις πολλές φορές, είναι αυτό που λέμε, τσιμπήστε με να το πιστέψω, αλλά να το πιστέψετε ότι πηγαίνουμε καλά. Τώρα, το πηγαίνουμε καλά την αναβάθμιση της Moody's. Για να τη δούμε σε ό,τι αφορά στην τσέπη μας, είναι το κλασικό επιχείρημα αριστερό δεξιούλιδων, ότι και πώς εγώ θα καταλάβω ότι και τι σημαίνει για μένα και διάφορα τέτοια. Σημαίνει ότι όταν σε αναβαθμίζει η Moody's την οικονομία σου και από σταθερή την ανεβάζει σε θετική, σημαίνει ότι όλα τα πράγματα στην οικονομία σου σε σχέση με τα μεγάλα οικονομικά είναι σε μια καλύτερη πορεία και αυτό θα μεταφραστεί, αν όχι κατευθείαν στο 20-20 στην τσέπη, δεν μεταφράζεται έτσι, το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι, γιατί η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, διότι ναι μεν πάμε καλά, αλλά εμείς έχουμε δομικά προβλήματα, κοίτα τι παθαίνει η Γερμανία με τα δικά της δομικά προβλήματα, άρα όταν η ατμομηχανή της Ευρώπης έχει αυτά τα συμπτώματα, τι να πει το βαγόνι προς τα πίσω. Και όμως το βαγόνι στα δικά του κυβικά τα καταφέρνει. Τώρα, θα ξαναπούμε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τη σταθερότητα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει η Moody's είναι αυτή εκεί κάτω, όπως μας αξιολογεί, για να βάλουν τα λεφτά τους οι πλούσιοι και οι υπερπλούσιοι σε αυτόν τον τόπο να κάνουν επενδύσεις και να έρθουν οι μεγάλες εταιρείες. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Η βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει σταθερότητα στο κράτος, στη χώρα και κυρίως να υπάρχει και μια αξιοπιστία της χώρας προς τα έξω. Αυτά προσπαθεί να εγγυηθεί ο Μητσοτάκης μέσα σε ένα σύννεφο μπουρδολογίας και αερολογίας που εάν ήταν σοβαρότερη κριτική θα τον στρίμωχνε παραπάνω τον Μητσοτάκη, αλλά Μητσοτάκης βλέπει ότι η κριτική που υφίσταται είναι μια παπαρολογία επαναλαμβανόμενη με τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα που δυστυχώς ευτυχώς για το Μητσοτάκη, δυστυχώς για εμάς. Η επιχειρηματολογία θα έπρεπε να ήταν πιο σοβαρή, έτσι ώστε να νιώθει την ανάσα των αντιπάλων του ο Μητσοτάκης στο σβέργο του. Δεν την νιώθει όμως. Δυστυχώς λέω. Εμένα ξέρετε, σας λέω ότι εγώ προτιμώ το Μητσοτάκη σε σχέση με τους άλλους που προβάλλουν ως αυτόκριτοι διαχειριστές. Πήγε ο άλλος στη ΡΕΣΟΑΚ και είπε: «Έρχομαι να κυβερνήσω. Πού βρε...» Καλά λέει ο Κασιμάτης, πού βρε Καραμήτρο να κυβερνήσεις, τι να κυβερνήσεις βρε Καραμήτρο. Τον έχει, από καιρό τον έχει, δεν δικό μου, τον έχει, το προσωνύμιο που του έχει αποδώσει είναι Καραμήτρος. Πού πας βρε Καραμήτρο. Λοιπόν, έρχεται όμως, το μυαλό του έρχεται, εντάξει, οκ, και ο καθένας το μυαλό του μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Αλλά η καθημερινότητά μας είναι η καθημερινότητά μας, καταλαβαίνω. Είναι ένα πράγμα η πόλεμη, μάλιστα. Έχουμε τρεις πολέμους και δεν φτάνει. Ο τρίτος πόλεμος είναι το ότι το Ιράν έφτιαξε μια ομάδα αξιπόλυτων με κάτι σαγιονάρες. Αυτοί πάνε με κάτι σαγιονάρες. Λοιπόν, αυτοί έχουν στρατό, οι Χούθοι είναι κάτι που θυμόσαστε, τις, το έχω ξαναπεί. Και είναι σαγιονάρες της καφετή που είχαμε, που φορούσαν οι πατεράδες μας και μεγάλες στη δεκαετία του 70. Που είχαμε μάρκα Ελβιέλα, τότε δεν είχαν έρθει ακόμη τα Adidas και Nike και διάφορα τέτοια. Είχαμε κάτι Ελβιέλα. Ελβιέλα λεγόταν η εταιρεία. Λοιπόν, για να μην ξεχνάμαστε και πού ξεκινήσαμε δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, τώρα οι τριαντάριδες που αν τα ξέρετε αυτά, έχετε δίκιο, είστε σαν τα αναγέννη, ούτε καν ιδέα στο μυαλό του πατέρα σας και της μαμάς σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα που πάμε παλιοσυρά, εν πάση και γινόμαστε θίτσι, λοιπόν, θυμόμαστε την καφέτη δάχλου που έβγαινε το δάχλου απ' έξω, καραβρώμικο και μέσα στη μαυρίλα, άστο, δεν υπήρχαν τότε τα περιποιησίων ήχων, κάτω άκρων και τέτοια, όχι δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Μόνο κάτι μαφιόζι. Βλέπω μια ταινία τώρα νομίζω στο Netflix. Τώρα φαίνεται έχει κάνει μια συμφωνία ο Ρόμπερτ Ντενίρο να πάει ο άνθρωπος να βγάλει για τα γεράματα τίποτα εφάπαξ και γυρίζει για λογαριασμό του Netflix κάτι ταινίες. Δίνει ρεστάλ μόνο του με οι ταινίες δεν έχουν και καλή σκηνοθεσία, αλλά ο ίδιος παίζει δύο ρόλους. Γίνεται και παίζει πια ένα μαφιόζο όπου το 1957. Στο κουρίο που πήγαιναν στον Μπαρμπέρικο φτιάχνουν και τα νύχια τους, εννοείται, όλοι αυτοί οι μαφιόζοι. Περιποίηση άνω άκρων. Τώρα είμαστε στα κάτω άκρα. Κάποιοι και εδώ συνέβαινε αυτό, αλλά ήταν μετρημένοι οι άντρες που τα έκαναν αυτά. Λοιπόν, που χαθήκαμε τώρα. Λοιπόν, έχεις τρεις πολέμους. Τρεις πολέμους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά, έτσι όπως το αναλύει σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο liberal.gr το αποτέλεσμα το σοκαριστικό της Γερμανίας. Λοιπόν, αλλά για να τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά πώς θα τα εξελίξουμε, θα έχουμε και δύο καλεσμένους. Θα βάζουμε δύο ηχητικά πρώτα απ' όλα έτσι να θερμάνουμε το πράγμα για εσάς που σας αρέσουν οι ιστορίες. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης στην κρατική τηλεόραση περί κβαντικής ιατρικής.
13: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%! 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός.
14: Nice.
13: Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι κβαντική γιατρός.
14: Ναι.
13: Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία ότι είναι κβαντική γιατρός. Ξέρετε αυτή την εβδομάδα έχει κληθεί η κυρία Καρισιανού να καταθέσει για το ξυλόλιο και δεν πήγε. Ξέρετε ότι ο μόνος που πήγε ήταν ο Πλακιάς και κατέθεσε ότι οι γονείς ξέραν από την αρχή ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, τους είχε ενημερώσει λέει η αστυνομία, τους είχε δώσει και τα βίντεο, τους είχε δώσει και εκθέσεις. Και μεταξύ τους λέει, του είπανε κάποιοι γονείς μας συμφέρει, λέει, να λέμε για ξυλόλιο. Τα ακούσατε καθόλου αυτά, στο δικαστήριο κάτι τέτοιο.
15: Εγώ άλλο.
13: Έχουν λοιπόν ευθύνη οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, δεν το κάνατε, η αλήθεια είναι, που για να κάνουν τηλεθέαση και για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς σκοπούς. Έβγαζαν κομπογιανίδες εμπειρογνώμονες στις εκπομπές τους και είχαν τρελάνει τον κόμμα και τον δείχνει να κατέβει στους δρόμους ακολουθώντας μια κυβαντική γιατρό και ένα ξυλόλι που δεν υπήρχε.
12: Στην κρατική τηλεόραση δίνει τα εύσημα ο υπουργός ότι δεν είναι πλάκι στα ξυλόλια και, που είναι γεγονός δηλαδή και ότι μόνο όλοι οι υπόλοιποι τα λέγαμε. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Ρίξτε και μια ματιά και καλά το ξυλόλιο. Ο άλλος που έλεγε ότι υπήρχε ινδένιο. Α, υπάρχει και ο ινδένιος, όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής στο Liberal. Είναι ο κύριος Ινδένιος. Κύριος Ινδένιος είναι κατά κόσμον ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, καινούργια μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, πήρατε από χέρι. Και για το Ινδένιο. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπήρχε πολιτικός αρχηγός ο οποίος πήγε και έκανε θέμα στη Βουλή ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε, η κυβέρνηση σκότωσε, ο Μητσοτάκης δηλαδή, σκότωσε τον γιο της εισαγγελέως στη Λάρισα. Τον λένε Σοκράτη Φάμελο και τον μετράμε στους κανονικούς, στους σοβαρούς. Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά δεν έμεινε αναπάντητος ο υπουργός. Απάντησε η κυβαντική παιδίατρος.
14: Κυβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κυβαντική φυσική. Η κυβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Η κυβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κυβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κυβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κυβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφη κυβαντική, η οποία είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κυβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
12: Τα είπε στο Open και αν υπήρχε διαγωνισμός κουτοπονηριάς, παίρνει 10 με άριστα ή και 20 άριστα ή και 1000 άριστα. Τι λέει στην λογική της κουτοπονηριάς? Από τη στιγμή που υπάρχει το μηχάνημα, άρα υπάρχει η ιατρική. Ξυλόλιο, παιδιά μου, ξυλόλιο. Δεν συγκρούστηκαν δύο τρένα με 25.000 βολτ ρεύμα που έπεσαν κατά πάνω τους, που το ένα ζύγισε 1.000 τόνους και το άλλο λιγότερο, αλλά συγκρούστηκαν μια μέση ταχύτητα 100 χιλιόμετρων. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εξεράγει το ξυλόλιο. Γι' αυτό και ψεκαζόμαστε όταν περνάει το αεροπλάνο από πάνω και βγαίνει η εξάτμιση. Τα πιστεύει μέρος της κοινωνίας, τα πιστεύει. Τι να κάνουμε, συμβιώνουμε σε μια κοινωνία που υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την άποψη ότι ψεκαζόμαστε. Η κοινωνία δεν την αλλάζει, τους ανθρώπους δεν τους αλλάζει. Η κοινωνία δεν είναι για πείραμα, δεν είναι, πώς να το πω, εργαστήριο πειράματος. Ανεξαρτήτως αν έτσι την ήθελε ο Γιάννης Μένανη. Και ένας άλλος που δηλώνει στη Λεσουάρ τη Γαλλική ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Οπότε τι να κάνουμε. Αποδεχόμαστε τα δεδομένα και όπως λέει ο φίλος Χρήστος Μπαράκος. Καλημέρα Άρη μου, ζούμε στη χώρα στην οποία κάποιος πεθαίνει για μια ξαπλώστρα. Δυστυχώς φίλε μου. Τσακώθηκαν δύο θείοι και ένας έφυγε από τον τσακωμό και άστεγε στα χέρια, δηλαδή στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. Τι να πω, αδελφέ μου. Πρακτική πληροφορία που θέλουμε την βοήθειά σας, κυρίες και κύριοι, δηλαδή ζητείτε η συνδρομή σας, η βοήθειά σας. Σήμερα τελειώνει, κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός για το ένας διαγωνισμός με ψηφοφορία μάλλον για το ποια χαρτονομίσματα, επειδή αλλάζει χαρτονομίσματα η Ευρώπη, έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός, μια ψηφοφορία για την ακρίβεια, προκειμένου να γίνει η επιλογή σε διάφορες κατηγορίες. Και η Ελλάδα έχει ενεργό μέρος σε αυτό, διότι θα εικονίζεται η Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να ακούσει και τη γνώμη μας. Οπότε μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και να ψηφίσετε, να ψηφίσουμε όλοι δηλαδή. Έως σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία, τη Μαρία Κάλλας να εικονίζεται σε ένα από τα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ. Στα 5 ευρώ λοιπόν, σε ένα χαρτονόμισμα το οποίο θα κυκλοφορεί ευρέως, για φανταστείτε, να εικονίζεται η Μαρία Κάλλας. Αλλά χρειάζεται και η ψήφος μας, χρειάζεται και η ενεργή συμμετοχή μας να το προωθήσουμε όλο αυτό. Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία. Πάμε να βάλουμε τα δυνατά μας να προκριθεί η Μαρία Κάλλας σε σχέση ο αντίπαλη Μπετόβεν, Θερβάντες, αλλά εμείς Μαρία Κάλλας. Θα έχουμε Μαρία Καλά στην εξέλιξη της εκπομπής. Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλή πτήση αγαπητέ μου Νίκο, να πάνε όλα καλά. Εύχομαι και σε ένα φίλο, καλό ταξίδι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, τον οποίο θα φιλοξενήσω μέσα στην εβδομάδα, για τα αποτελέσματα, αυτά τα σοκαριστικά που λέμε, σε δύο κρατήδιες ενδιάμεσες εκλογές στη Γερμανία. Αν και εκ πρώτης όψεως η αριστερά και η AfD τοποθετούνται θεωρητικά σε δύο διαμετρικά αντίθετα άκρα του πολιτικού φάσματος, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο άρθρο του στο Liberal, στην πράξη η οικονομική τους ατζέντα λειτουργεί ως τανάλια που σφίγγει την παραγωγική βάση της Γερμανίας και απειλεί την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Η αριστερά στο Βερολίνο προτείνει ακόμη περισσότερο κρατικό παρεμβατισμό, βαρύτατους περιβαλλοντικούς φόρους και επιβολή πλαφών στις τιμές, αγνώντας τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Και επί της ουσίας, προσέξτε τώρα, η ακροδεξιά AfD σε συνεργασία ταυτίζονται, συγκλίνουν μάλλον, η ακροδεξιά AfD συγκλίνει με τους αριστερούς Die Linke και μαζί με τους πράσινους, συγκλίνουν σε ένα κοινό επί της ουσίας τόπο. Ποιος είναι αυτός ο κοινός τόπος? Να πάνε και οι δύο μαζί, η αριστερή, η ακροαριστερή και η ακροδεξή, να προσκυνήσουν τον αρχηγό του Ξανθού Γένους Βλαδίμηρο και να του πούνε: άνοιξε, σε παρακαλούμε, τις στρόφιγγες, να πάρουμε το φτηνό φυσικό αέριο όπως το έπαιρναμε κάποτε επί της Άγγελας Μέρκελ, για να ξαναδουλέψει η βιομηχανία μας και να μην μεταναστεύσουν οι γερμανικές επιχειρήσεις και χάσουν τη θέση της, τις θέσεις εργασίας οι εργαζόμενοι. Η αριστερά στο Βερολίνο συνεχίζει να πιστεύει στο αποτυχημένο μοντέλο του υπερτροφικού κράτους, συνεχίζει ο Χαροκόπος, στο κράτους Παύλα Πρόνοιας, της αυστηρής ρύθμισης της αγοράς εργασίας και του ελέγχου των τιμών. Άλλοι πάλι λένε, ορίστε, όλοι αυτοί οι μετανάστες που μπήκαν τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, είτε δια της νομίμου είτε δια της μη νομίμου οδού, εν πάση περιπτώσει, αλλά μπήκαν όλοι αυτοί, έριξαν την ψήφο τους στην αριστερά, και ότι επιτέλους καταφέρνει η αριστερά, επειδή ακριβώς χάθηκε η εκλογική της πελατεία από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος προχωράντας, ανεβαίνοντας στην κοινωνία, εγκατάλειψε την αριστερά. Η αριστερά βρήκε εκλογική πελατεία στους μετανάστες, γι' αυτό και τους αγκαλιάζει προκειμένου να φτιάξει τη δική της εκλογική.
15: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
16: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
15: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικό σου!
16: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
17: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, Macalloch, Master και Subaru.
18: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
19: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
20: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
21: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
22: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
23: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
24: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
25: Ναι.
24: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου.
19: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
26: Νόβα 931.
0: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
27: Σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
29: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
28: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
30: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
31: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
32: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
33: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και εν συνεχεία με χαμηλές ταχύτητες προς τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίστηκε και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφό της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και μέλλοντες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην άνοιξη της εργάσιμης εβδομάδας. Έχεις δίκιο Θάνο, ψηφίζουμε για το αν στα χαρτονομίσματα τα καινούρια θα αποτυπώνεται η φύση ή τα πρόσωπα. Και στα πρόσωπα συμπεριλαμβάνεται η Μαρία Κάλλας. Ψηφίζουμε Μαρία Κάλλας όλοι μαζί, Ελληνίδες και Έλληνες, μπαίνοντας στον ιστότοπο της σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
5: Καλή ημέρα, Άρη, καλή εβδομάδα. Οι τιμές της βενζίνης ανεβαίνουν, αλλά η κίνηση δεν πέφτει. Οι δύο δυσκολότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου αυτή τη στιγμή είναι η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια, από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κύμης, και η άνοδος της Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυτές οι δύο οδοί έχουν σημαντικό μποτιλιάρισμα. Όχι πως πηγαίνει πίσω η λεωφόρος Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα της λεωφόρος Κηφισίας προς τη Φιλοθέη έχει ακινητοποίηση, κυρίως το καθοδικό σήμερα και παραδόξως. Από την άνοιξη, πηγαίνοντας μέσω Αγίου Στεφάνου προς τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου και την Αθηνών Λαμίας, παραλαμβάνω, από την άνοιξη προς την Αθηνών Λαμίας, έχετε πρόβλημα και είναι πολλαπλάσιο αυτού που σας έχει συνηθίσει το σημείο. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, πρόβλημα. Κατεβαίνοντας την Αρδιτού, πρόβλημα. Ο Σκαραμαγκάς μόνο είναι όπως τον περιμένετε. Και κλείνουμε με την Παραλιακή. Η Παραλιακή προς τον Πειραιά έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα κατά μήκος Ελληνικού και Αλίμου, σε μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρων, και μετά ξανασυναντάτε μεγάλη κίνηση στο Νέο Φάληρο, προς τον Πειραιά παραλαμβάνω.
6: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Μια πολύ γρήγορη καλημέρα στην κυρία Άρτεμι Στράικου στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Άρτεμι. Και μια καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος μου λέει ότι για όσους λένε πως η αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης δεν σημαίνει και πολλά για την τσέπη μας, η καλύτερη απάντηση είναι να τους υπενθυμίζουμε τι συνέβη όταν μας υποβάθμισαν σε σκουπίδια τα δικά μας ομόλογα και μας απέκλεισαν από τις αγορές. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά τα θυμόμαστε? Όλα αυτά είναι παρελθόν, αγαπητέ μου Βασίλη. Για κάποιους δυστυχώς είναι παρελθόν και ξεχάστηκαν εύκολα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μου στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, τις ευχές σας και τα σχόλιά σας. Καλημερίζω τον Γιώργο Αράπογλου εκ μέρους της εταιρείας PALS. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα Άλλη, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες.
12: Και τον Ζαχαρία Ζούπη εκ μέρους της εταιρείας Opinion. Καλημέρα Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα Άλλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
11: Καλημέρα Ζαχαρία.
12: Λοιπόν, ποια είναι η κίνηση συνισταμένη αυτών των δημοσκοπήσεων που είδαμε, Γιώργο, αυτήν την εβδομάδα? Ποια είναι η γνώμη σου, έτσι βλέποντας όλες μαζί, παραθέτοντας τα κεντρικά αποτελέσματα και από τις 5, είναι πόσες είναι αυτήν την εβδομάδα, 6, πόσες?
11: Νομίζω ότι είχαμε αρκετές έρευνες που δημοσκοπήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ. Νομίζω ότι είναι αυτές που μας δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν θα στεκόμουν τόσο στην πρόθεση ψήφου, η οποία δεν δείχνει σημαντικές διαφορές από εκεί που αφήσαμε τα πράγματα.
12: Ούτε και εγώ θέλω να ζητήσουμε αυτό, θα πάμε στα ποιοτικά, αλλά έτσι μια αίσθηση για να το έχουν συγκεντρωτικά στο μυαλό τους οι κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθούν. Υπό αυτή την έννοια το θέτω. Ναι.
11: Ωραία. Οι πολιτικοί δείκτες φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στα επίπεδα που τους είχαμε αφήσει τον Ιούλιο, με κερδισμένους, με μικρά κέρδη, το κυβερνών κόμμα που φαίνεται να κερδίζει μισή μονάδα, να διατηρεί το υψηλό ποσοστό του και να κερδίζει και μισή μονάδα. Μισή μονάδα κερδίζει και το ΠΑΣΟΚ. Κερδισμένη φαίνεται να είναι και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, κυρίως λόγω της υποχώρησης του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφει αξιόλογη υποχώρηση γύρω στις 2-2,5 μονάδες. Τα υπόλοιπα κόμματα λίγο ή πολύ καταγράφονται στους ίδιους, στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο, και θα στεκόμουν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, την ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Εκεί συνήθως βλέπουμε να συγκεντρώνονται έτοιμοι ή αποφασισμένοι ψηφοφόροι για κόμματα που αναμένονται, εν πάση περιπτώσει ψηφοφόροι οι οποίοι δεν επιλέγουν κάποιο από τα κόμματα που αναφέρονται. Νομίζω ότι η εικόνα των πολιτικών δικτών επιβεβαιώνει την κατάταξη, τη σειρά που είχαμε δει τον Ιούλιο. Δεν έχουμε ανατροπές σε αυτό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά αρκετά ενδεχόμενα, και να θυμίσω ότι η άποψή μου, και νομίζω όχι μόνο εμένα, είναι ότι η εικόνα που βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή δεν θα είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η πρόθεση ψήφου. Είναι ένας ακόμα πολιτικός δείκτης για τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω ότι την τελική εικόνα θα τη δούμε μόνο όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
12: Ζαχαρία.
13: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος. Να πω άρα ότι σαν αποτέλεσμα αυτών βλέπουμε μια την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε μεγάλες διαφορές, από 12 έως 14% στην εκτίμηση ψήφου στις 5 έρευνες που δημοσιεύτηκαν, και διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το διπλό στην εκτίμηση για τη διπλή επίδοση, στην εκτίμηση για πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μεσοσταθμικά με αυτό που εισέπραξε το ΠΑΣΟΚ, έστω ένα ποσοστό γύρω στη μία μονάδα κατά μέσο όρο, υπάρχει μια διαφορά 3-4 μονάδες. Είναι ακόμα διακριτή, αλλά δείχνει ότι ίσως είναι ανοιχτό. Τώρα, ας παρατηρήσουμε ότι ήδη 5 κόμματα είναι πολύ κάτω από το 3%. Είναι ένας προάγγελος, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά νομίζω ότι είναι, το έχω βαφτίσει σύστημα ακορντεών. Σαν να ανοίγει, έχουμε ήδη 14 κόμματα που μετράμε, που ό,τι σημαίνει για μας τους δημοσκόπους σε βαθμό δυσκολίας. Συζητιούνται και άλλα δύο. Δεν νομίζω ότι αυτά θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές, τουλάχιστον ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν το όριο του 3%. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Ας πάρουμε ότι αυτή είναι μια, πώς να την ονομάσω, εναρκτήρια, ένας κύκλος εναρκτήριων ερευνών στο καυτό εφτάμινο που μας περιμένει, ας πούμε, μέχρι τις εκλογές.
12: Ναι. Λοιπόν, άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να μην του πηγαίνει του Αλέξη Τσίπρα. Ένα συμπέρασμα. Έτσι παρακολουθώντας τις επιδόσεις του, γιατί σε άλλα προσέβλεπαν, δεν τους προέκυψαν, τουλάχιστον να έχουν τη δημοσκοπική αποτύπωση. Τι απειλεί με Γιώργα Αραπόγλου την κυβέρνηση?
0: Κοίταξε, εντάξει, δεν μπορούμε να υποτιμάμε την αντιπολίτευση σε καμία περίπτωση, έστω και αν, όπως σωστά επισήμανες,
12: στη χρονική στιγμή είμαστε πάντα, δεν μελλοντολογούμε. Όχι, και εγώ λέω τώρα τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ναι. Μπορεί το Νοέμβριο να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν το ξέρω, αλλά εγώ λέω τώρα. Ναι, εννοείται.
0: Σωστά.
12: Ναι.
0: Θα σταθώ πρώτα απ' όλα στο αποτέλεσμα στις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ και η παρουσία των αρχηγών εκεί, που είναι και αρκετά επίκαιρη και διερευνήσαμε και εμείς και ο Ζαχαρίας και όλοι τις έρευνες του Σεπτεμβρίου. Φάνηκε λοιπόν, αποτυπώνεται εκεί πέρα, όπως σωστά ανέφερε ο Ζαχαρίας και στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, επίσης αποτυπώνεται η διαφορά αυτή. Φάνηκε όμως και στα ερωτήματα για την απήχηση που είχε, για τις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ, όπου και στο ερώτημα για την αξιολόγηση των μέτρων και των προτάσεων φάνηκε, αποτυπώθηκε η διαφορά του πρωθυπουργού από τους δύο άλλους αρχηγούς, και ακόμα περισσότερο φαίνεται να αποτυπώνεται η διαφορά στο ερώτημα για το πόσο τα μέτρα που εξήγηλαν είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα, όπου εκεί τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι δύο αρχηγοί, τουλάχιστον που μετρήσαμε από την αντιπολίτευση, βρίσκονται περίπου στο μέσο του ποσοστού που έχει ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, χωρίς να υποτιμάμε την αντιπολίτευση, φαίνεται ότι η αντιπολίτευση έχει αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσει για να αποτελέσει, τουλάχιστον στους πολιτικούς δείκτες, γιατί στις εκλογές θα δούμε, έναν δυνατό αντίπαλο απέναντι στον Πρωθυπουργό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το κυβερνών κόμμα θα πρέπει να επαναπάβεται. Έχει να ανησυχεί και να προβληματίζεται από πολλά.
12: Έχει απέναντί του την κοινωνία. Σε αυτό θα πάω μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, αγαπητέ Γιώργο. Αν σε διέκοψα, αν έχεις κάτι ακόμη της
0: αρχής
12: στην πρόθεσή σου.
0: Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταλήγω και εγώ. Έχει απέναντι τα προβλήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας, που είναι πολλά και έντονα. Έχει να αντιμετωπίσει θέματα εσωκυβερνητικά και τις αστοχίες που είναι λογικό να υπάρχουν σε κάθε προσπάθεια, και βέβαια έχει να αντιμετωπίσει και το διεθνές σκηνικό, την πραγματικότητα και έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που φαίνεται ότι θα έχουμε μπροστά μας.
12: Ωραία. Ζαχαρία, αφήνουμε την κοινωνία απ' έξω, γιατί σε αυτό το ερώτημα και θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πολιτικά, από ό,τι βλέπω εγώ, σε ένα περιβάλλον κανονικότητας, όσο και αν στο οποίο καλός κακός, κακός για μένα, αλλά τι να κάνω, αυτό επιλέγουν, λαϊκίζουν και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αλλά μέσα σε ένα πεδίο, στο χώρο της κανονικότητας, ο Μητσοτάκης τα καταφέρνει έναντι των δύο. Πολιτικά έχει κίνδυνο από τον Αντώνη Σαμαρά, μια που συζητείται τόσο πολύ τελευταίως?
13: Κοίταξε, μετράμε μήνες τώρα την δυνητική ψήφο του Αντώνη Σαμαρά. Εμείς στο πολύ και αρκετά, πιθανόν να ψηφίσουμε ένα τέτοιο κόμμα, βρίσκουμε μια σταθερότητα γύρω στο 12, 3,5 πολύ και ένα 7,9.
12: Στο άρθρο σου σήμερα στο Λίμπερα δίνεις ένα ωραίο, κάνεις μια σύγκριση με το ποια ήταν η δυνητική ψήφος για την κυρία Καριστιανού. Δώσε λίγο την αναλογία να καταλάβουμε τι θα πει δυνητική ψήφος και τι μετράω ένα κόμμα στην πρόθεση ψήφου.
13: Ναι. Σημειώνω δίνοντας το παράδειγμα λοιπόν ότι αυτά που γράφονται σε αναλύσεις παίρνουν τη δυνητική ψήφο, τη μεταφράζουν σε πρόθεση ψήφου και βγάζουν πολιτικά συμπεράσματα, είναι λάθος. Η κυρία Καρισιανού για παράδειγμα είχε 21-22% δυνητική ψήφο πριν εμφανιστεί.
12: Και όταν εμφανίστηκε το κόμμα πόσο έγραψε?
13: Κατά μέσο όρο των ερευνών τότε ήταν 11% τον Ιούνιο.
12: Μάλιστα.
13: Δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν έχει κάποια σχέση.
12: Η δυνητική ψήφος με την πρόθεση ψήφου ότι θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα όταν εμφανίζεται το κόμμα. Αυτό θες να μας πεις?
13: Ναι, η απόσταση του αρκετά πιθανό από το να πω ψηφίζω είναι τεράστια. Ναι. Για να μην πω ότι είναι πολύ μεγάλη πια μετά και με βάση αυτά που λέγει ο Γιώργος. Η απόσταση των 7 μηνών κάθε κόμμα που εμφανίζεται το βάζει σε δοκιμασίες, δεν είναι?
12: Η απόσταση 7 μηνών από τις εκλογές εννοείται.
13: Βέβαια, 7 μήνες από τις εκλογές. Όλα τα κόμματα θα μπουν σε δοκιμασίες. Άλλα θα ανέβουν, άλλα θα πέσουν. Αυτό εννοώ. Προφανώς αγγίζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι αγγίζει τη διάσταση που δίνουν τα κόψει 3, 4, 2 μονάδες. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, ενώ φαίνεται μια σταθερότητα ή ένα σκύρτημα προς τα πάνω της Νέας Δημοκρατίας, ταυτόχρονα υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή φαίνονται πιο μπετονοποιημένοι αυτοί που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε την ερώτηση για να γίνει σαφές. Θα ψηφίσετε το κόμμα που πάτε σε όσους δηλώνουν κόμμα ή μπορεί και να αλλάξετε? Έχει ανέβει από το καλοκαίρι και μετά και μετά τη ΔΕΘ το ποσοστό αυτών που λένε σίγουρα Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτοί που είχαν δηλώσει την πρόθεση ψήφου. Αυτό δείχνει μια... αυτό δεν είναι συσπήρωση, είναι πιο μπετόν, πιο αποφασισμένη ας το πούμε, πιο ανθρώπινα. Να, άρα αντέχει. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς αγγίζει εν δυνάμει και ακροατήρια της ελληνικής λύσης και πιθανά της κυρίας Καρισιανού ή της Φωνής Λογικής, ακόμα και οριακά ακροατήρια του ΠΑΣΟΚ.
12: Ναι.
13: Άρα θα δούμε όταν εμφανιστεί με το αφήγημά του, με τα στελέχη του, ξέρετε, έχει μια δυσκολία. Βάλαμε διάφορες ερωτήσεις.
12: Μην μου τα βάζεις όλα αυτά μαζί τώρα. Ναι, μην το ανοίξεις, αλλά το καταλάβαμε.
13: Okay.
12: Ναι, απλώς να πω εγώ ότι από το ρεπορτάζ θες του Σταύρου Παπαντονίου στην Κυριακάτη Καθημερινή διάβαζα ένα στοιχείο που το βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, ότι η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 7,5 από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και οι απώλειες προς το ΠΑΣΟΚ, προς τον Νίκο Ανδουλάκη, είναι μόλις 2,5. Άρα θέλω να πω ότι αν σε όποιο βαθμό φεύγουν προς στα απότερα της δεξιάς, άλλο τόσο έχει εισρωές η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί έχει καθίσει σε αυτό που λέμε το μεσαίο χώρο, στο χώρο του κέντρου. Συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα. Σας ευχαριστώ και τους δύο για να ακούσουμε τι λέει η κοινωνία όμως. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Λοιπόν, 8 στους 10 από φοιτητούς του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, οι 8 στους 10 εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους και το 71% εξ αυτών των αποφοιτητών βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφοίτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
22: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
24: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Μου γράφει μέσω Viber, να υπενθυμίσω τον αριθμό, 698-123-1003. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός που επικοινωνούμε μέσω Viber. Μου γράφει ο Κάπα Λάμδα. Τουλάχιστον το μικρό σας όνομα να μου γράφετε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν λέω, εντάξει, εγώ θα το ήθελα και το ονοματεπώνυμο βέβαια, αλλά δεν τρεπόμαστε για την άποψή μας. Αυτό προσπαθώ να σας περάσω. Λοιπόν, στέλνει την καλημέρα του ο Κάπα Λάμδα και μου λέει, όλοι αυτοί που μας είχαν πρίξει ότι με τη συμφωνία της Μέκας, αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, ότι ενισχύεται η Τουρκία και ότι τώρα τον ήπιαμε. Πού είναι τώρα που οι ξυπόλοιτοι αλωνίζουν στη Σαουδική Αραβία, αλλά για τη Δευτέρα, για την Τουρκία είναι απλώς Δευτέρα? Ωραίο το μήνυμα. Πού είναι και το Πακιστάν να παραβοηθεί στη Σαουδική Αραβία? Εγώ θα το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Έχετε δει, αλλά γι' αυτό θα το κουβεντιάσουμε κάποτε με τον κύριο Ζαν Κουέν, κάποια στιγμή θα βγει. Έχετε δει ποτέ μουσουλμανική χώρα να πάει να βοηθήσει άλλη μουσουλμανική χώρα? Αν τη βρείτε, παρακαλώ, δώστε μου βοήθεια, το κοινό εννοώ να τη λέω. Γι' αυτό ήταν παραμύθι τούμπανα. Όλα αυτά, Κάπα Λάμδα μου, είναι για να την πέσουν στο Μητσοτάκη. Ότι, όν, είδες τώρα καταστρεφόμαστε, είναι. Ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης τους γυρίζει το μάτι. Πώς είναι τα ομονόχειρα διστής που γυρίζουν τα αυτά, μόλις βλέπουν Μητσοτάκη και πώς θα γουρλώνουν τα μάτια, τρελαίνονται. Και τον Γεραπετρίτη και την πέφτουν. Με ηλιθιώδη κριτική αυτό είναι το θέμα τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργο Αράπογλου. Από τις ποιοτικές μετρήσεις, ο κύριος Αράπογλου εκπροσωπεί την ΠΑΡΣ, κύριε Σιχήρη, που κάνει τις έρευνες για τον όμιλο Sky και την Καθημερινή. Γιώργο Αράπογλου, από τα ποιοτικά που βρίσκεις, τι λέει η κοινή γνώμη όμως για την κυβέρνηση? Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Για πάμε.
0: Λοιπόν, ας τα εστιάσουμε στα ερωτήματα για τη ΔΕΘ, που είχε αρκετά η έρευνα αυτή, γιατί αλλιώς έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα σε δημοσιοποιημένες και μη δημοσιοποιημένες έρευνες για την κυβέρνηση. Οπότε θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από την αξιολόγηση των όσων άκουσε από τον Πρωθυπουργό. Η αξιολόγηση είναι θετική σε ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο ξεπερνά το ποσοστό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο 32% η θετική αξιολόγηση στη δική μας έρευνα και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό αφορά το σύνολο του πληθυσμού, γιατί έχουμε και κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν παρακολούθησαν ή δεν είχαν άποψη. Είναι ένα περίπου 15% για τον Πρωθυπουργό και γύρω στο 20% για τους αρχηγούς της
25: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση
2: των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία.

0: ανάπτυξης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: EcoGreen Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
4: Nova 931.
5: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Συγχρόνως τα ρούχα, φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
12: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
13: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου και εν συνεχεία με χαμηλές ταχύτητες προς τον Κόμβο Κηφισίας καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος Ιεράς Οδού προς τους Αγίους Αναργύρους. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα στη Βασιλιά Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιδιώνια Ακτή προς την Δημητρίου Γουναρή. Βαριές πολιτικές συνέπειες στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα καρτίδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των Σοσιαλδημοκρατών. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα Merz μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης εχθές το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. 15χρονος έχασε τις αισθήσεις του στην καρδίτσα Λάρισσας και κατέληξε. Στην καρδίτσα Λάρισσας, Σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε κινητή μονάδα από την Λάρισσα, καθώς το ασθενοφόρο από την Αγιά μετέφερε άλλο περιστατικό, όπως και το ασθενοφόρο από τους γόνους. Όταν έφτασε μετά από 5-6 λεπτά η κινητή μονάδα στο 15χρονο, ο γιατρός διαπίστωσε πως το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από την γιατρό που έχει προφυλακιστεί την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με την γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες ψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των ΗΠΑ. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδος είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς ο Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Εξαιρετικά δύσκολη είναι η εικόνα στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στην άνοδο της Κηφισού και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας. Αρχίζουμε από την Αττική Οδό. Προς το αεροδρόμιο η Αττική Οδός είναι ακινητοποιημένη στην κυριολεξία από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το ύψος της Μαραθώνος, από την Παλίνη προς τον κόμβο Κηφισίας, έχετε σημαντικά προβλήματα, τόσο μεγάλα που έχει επηρεαστεί και η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Πάμε στη Λεωφόρο Κηφισίας. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αττική Οδό, προς το δαχτυλίδι δηλαδή, έχουν σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως όμως το ανωδικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την Πανόρμου, από τους Αμπελοκήπους, ανεβαίνοντας προς την Αττική Οδό, πηγαίνετε με ρυθμούς σημειωτών στην κυριολεξία, κυρίες και κύριοι. Και η Φραγκοκλισιά όμως, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε γίνει λίγο νωρίτερα στην Κηφισίας, είναι ακινητοποιημένη. Καλό θα ήταν να την αποφύγετε, αν μπορείτε. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, έχετε τη συνήθη κίνηση. Δύσκολη, αλλά είναι τουλάχιστον η συνήθις. Στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις. Στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και στο λιμάνι του Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Δηλαδή, από την πύλη Ε2 και την Ιετιόνια Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ΣΑΠ και τη Δημητρίου Γούναρη.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Σας καλωσορίζω όλους και όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, στη ραδιοφωνική μας συντροφιά εδώ και παρέα στον Sky 100,3. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, υγεία και να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Η Γερμανία και οι εκλογές στα δύο κρατήδια εκεί, στα ανατολικά της χώρας και στο Βερολίνο, είναι θέμα. πώς δηλαδή η λαϊκή αγανάκτηση ή όπως το έχουν στην αντίληψή τους οι άνθρωποι εκφράζεται μέσω της ακροδεξιάς και της αριστεράς, που όμως συγκλίνουν σε κοινούς στόχους, και ένας από αυτούς είναι αυτό στο οποίο είχε μάθει η Γερμανία χρόνια τώρα, το φθηνό φυσικό αέριο από τον Πούτιν. Και εκεί τα δύο αυτά κόμματα, τα οποία συγκεντρώνουν και την λαϊκή δυσαρέσκεια προς την χριστιανοδημοκρατία, συγκλίνουν στο ότι να πέσει γονιπετής η Γερμανία στα πόδια του Βλαδίμιρ Πούτιν και να γυρίσουμε στις παλιές εποχές, να παίρνει φθηνό φυσικό αέριο έτσι ώστε να δουλεύουν οι βιομηχανίες της και να μην φεύγουν τα μεγάλα εργοστάσια, αφήνοντας σε ανεργία τους ανθρώπους. Σύνθετα ζητήματα, δύσκολα ζητήματα, σε συνδυασμό τριών πολέμων που είναι σε εξέλιξη. Τώρα, αν θα καταφέρει ο Τραμπ να κλείσει το μέτωπο του Ιράν την ώρα που έχει ανοίξει το μέτωπο Χούθη, και μια Σαουδική Αραβία η οποία βρίσκεται μόνη της να αντιμετωπίσει τον εμφύλιο της Ιεμένης που αντανακλά στην οδό της Ερυθράς από όπου περνά το πετρέλαιο και η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να εξάγει το προϊόν της. Αυτό είναι το πολυσύνθετο ζήτημα στο οποίο μπλεκόμαστε κι εμείς, και απαιτείται από την κυβέρνηση να μας επί της ουσίας να φτιάξει μια τέτοια τιμή πετρελαίου και τέτοια τιμή στα καύσιμα, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε τη ζωή μας απρόσκοπτα. Ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, είναι στο Ρεδοθάλαμο αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Πότε ανακοινώνονται αυτά τα μέτρα για να ησυχάσει έτσι, κυρίως η αντιπολίτευση?
8: Μέσα στις επόμενες μέρες.
7: Θέλει να φουλάρει καύσιμα και δεν το αφήνεται, κύριε Ρωμανέ.
8: Να πούμε απλά ότι αν ακούγαμε την αντιπολίτευση και δεν είχαμε κρατήσει απόθεμα όταν ανακοινώσαμε την προηγούμενη δέσμη αντίστοιχων μέτρων, προφανώς τώρα δεν θα μπορούσαμε ούτε η αντιπολίτευση να περιμένει τις ανακοινώσεις, ούτε εμείς να προχωρήσουμε στις κινήσεις που θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες θα λυθούν οι απορίες σε όλους, θα ανακοινωθούν τα πάντα και η κυβέρνηση θα συνεχίσει κάτι που νομίζω ότι έχει δείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι διαρκώς παρεμβαίνει για να θωρακίζει την κοινωνία από μια σειρά κρίσεων που έχει διαχειριστεί, με τελευταία την πληθωριστική και την ενεργειακή.
7: Περάστε παρακαλώ τα ακουστικά στο αυτί σας, στα αυτιά σας, για να ακούσουμε μαζί τον Ζαχαρία Ζούπη της Opinion. Ποια είναι τα θέματα που προκρίνουν σήμερα οι πολίτες και πώς αυτά αποτυπώνονται στις μετρήσεις. Ελάτε, κύριε Ζούπη, καλημέρα. Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Προφανώς είναι η ακρίβεια, έλεγα πριν ότι έχει αυξηθεί και το ποσοστό που τη δηλώνουν και ότι έχει αναβαθμιστεί πολύ σαν κριτήριο ψήφου. Δηλαδή η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου πιάνει το 39% με 40%. Και είναι πρώτο μακράν. Άρα προφανώς η κυβέρνηση θα κριθεί από την αντιμετώπιση αυτή, από το ότι θα πείσει, αν θα πείσει ότι μπορεί να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Και εδώ έχει ένα όπλο, από ό,τι βλέπουμε σε όλες τις έρευνες, προηγείται ως προς την αξιοπιστία. Έλεγα πριν, όταν διέκοψα, ότι ενώ η αποδοχή των μέτρων στη δική μας έρευνα του Πρωθυπουργού είχε μία συνένεση ενός 30%. Βάλαμε μία ερώτηση, Άρη. Μαζί και με όλα αυτά, πιστεύετε τελικά ότι αυτή η κυβέρνηση παλεύει για να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο? Εκεί το ποσοστό πήγαινε 36 και. Γιατί το αναφέρω? Όχι ότι υπάρχει χρυσός κανόνας στις δημοσκοπήσεις, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι το 2023, ένα-δύο μήνες πριν, το ποσοστό που απαντούσε θετικά σε αυτό και έβλεπε Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά ήταν και το εκλογικό ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ παραπάνω ακόμα και από την ικανοποίηση από τα μέτρα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι τα μέτρα δεν γίνανε αποδεκτά.
7: Δηλαδή, με συγχωρείτε, το 23... Το 23 σε αυτό το πεδίο έδιναν κοντά 40%, δηλαδή ως προς το ότι έχει αξιοπιστία στο να κάνει αυτά που υπόσχεται, αυτό εννοείς?
9: Και ειδικά το μήνυμα ότι μ' αρέσουν, δεν μ' αρέσουν τα μέτρα, θέλω και άλλα δεν θέλω, το παλεύουν. Είναι σημαντική.
7: Ναι. Πρόσεξε τώρα, αυτό τώρα, αυτά που λες εσύ πώς συνδυάζονται από το ρεπορτάζ του Σταύρου Παπαντονίου χθες, ο οποίος προφανώς έχει πάρει δεδομένα από τα γκάλο που κάνουν στο Μαξίμου. Διαβάζω. Το 48% των πολιτών απαντά πως όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΣ θα υλοποιηθούν ή μάλλον θα υλοποιηθούν. 48%. Την ίδια ώρα το 53% των ερωτηθέντων απαντά πως όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι αυτά που περίμενε ή σχεδόν περίμενε. Και εν πάση περιπτώσει λέει το ρεπορτάζ του ότι στο Μαξίμου λένε ότι τους ακούει ένα 50% της κοινωνίας. Είμαστε κοντά σε αυτά που βρίσκεις.
9: Ακριβώς, δεν ναι. απέχουμε πολύ. Εδώ θέλει μία να πούμε ταυτόχρονα
7: ναι.
9: ότι τα μέτρα άλλη αποδοχή είχαν στους αγρότες.
7: Σωστά. Άλλοι στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
9: Άλλοι στους μικρομεσαίους και άλλους δημόσιους υπάλληλους.
7: Και άλλοι στους συνταξιούχους. Και άλλοι συνταξιούχους.
9: Ακριβώς. Ναι. Οι συνταξιούχοι φαίνονται οι σχετικά πιο προνομίες και οι αγρότες.
7: Ναι.
9: Με το αφορολόγητο.
7: Ας πούμε, στην ΠΑΡΣ ο Γιώργος Αράπογλου βρήκε ότι παρά το γεγονός ότι θα πάρουν το 500 οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι στην πλευρά Τσίπρα. Διότι νιώθουν πιο σίγουροι με τον Τσίπρα. Δεν ακούνε για αξιολογήσεις και διάφορα τέτοια πράγματα από κήθε. Σου λέει τώρα που να μπλέκουμε. Πάμε στον
9: Τσίπρα. Ναι, συνήθως τους φαίνεται απόμακρο το επίδομα, επειδή θα δοθεί το Δεκέμβριο του 27 και δεν βλέπουν μια άμεση ωφέλεια, πώς να το πω.
7: Ναι, ναι. Ενώ συζητείτε το επίδομα των συνταξιούχων, ας πούμε, το οποίο έχει κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κάνει θράψη.
9: Λοιπόν, ναι, οπωσδήποτε.
7: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
9: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
7: Τι λέτε από αυτόν, κύριε Ρωμανέ?
8: Πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση τέτοιων ερευνών. Νομίζω ότι το βασικό και για όλες τις κοινωνικές ομάδες, γιατί αναφερθήκατε στους δημόσιους υπαλλήλους που πράγματι έχουν μια πάντα μεγαλύτερη δυσπιστία.
7: Θα αναφερθώ και στους μικρομεσαίους που θέλανε κάτι άλλο παραπάνω και δεν το άκουσαν.
8: Επειδή τυχάνει και εγώ να προέρχομαι έτσι, και από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πράγματι υπήρχε έτσι, μια προσδοκία
7: μεγαλύτερη.
8: Ουσιαστικά. Αλλά να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε, πώς φτάσαμε εδώ που βρισκόμαστε και πού βρίσκεται η υπόλοιπη Ευρώπη. Τι θέλω να πω. Όταν βλέπω εγώ τον κύριο Τσίπρα προημερών να δίνει συνέντευξη σε γαλλόφωνη εφημερίδα και να λέει ότι έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και ακρίβεια Γαλλίας, αυτό δεν είναι συκοφαντία της χώρας με fake news?
7: Είναι ψεύδος πρώτα απ' όλα. Είναι ψέμα. Πρώτα απ' όλα είναι ότι χρησιμοποιεί ψευδές δεδομένα.
8: Είναι συκοφαντία με fake news. Γιατί είναι fake news? Γιατί η πραγματικότητα με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat εν προκειμένου λέει ότι έχουμε μισθούς Πορτογαλίας, όχι μισθούς Βουλγαρίας. Αν δείτε δηλαδή τα καθαρά ποσά που αντιστοιχούν στο μέσο μισθό της Ελλάδας, είμαστε πολύ πάνω από τη Βουλγαρία και είμαστε ουσιαστικά και πάνω από την Πορτογαλία και έχουμε ανέβει κατά δύο θέσεις και κατά πάνω από 10.000, για να το βάλω σε ποσοστό, έχουμε αυξήσει 80% το συγκεκριμένο νούμερο από την εποχή Τσίπρα.
7: Ναι.
8: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, ο οποίος μόνο μείωνε
7: μισθούς. Αν μου επιτρέψετε και εδώ, μισό λεπτό, θα πείτε τι έκανε ο Τσίπρας, αν και...
8: Δεν μας νοιάζει τι έκανε ο Τσίπρας, εγώ θέλω να υπογραμμίσω την υποκρισία.
7: Τα στοιχεία, αυτά τα στοιχεία τα οποία επικαλείζεται, τα παρουσίασε ο Άκης Σκέρτσος.
8: Σωστά.
7: Και στα οποία έχω αναφερθεί πριν από νομίζω 10 μέρες. Και λέει ότι η διαφορά που έχει προκύψει από το 19 έως σήμερα σε σχέση με τους μισθούς στη Βουλγαρία δεν συνιστούν αυτό το ψέμα το οποίο διακινεί δυστυχώς και ο σοβαρός κατά τα άλλα κύριος Τσίπρας. Ναι.
8: Ακριβώς.
7: Απλώς η κοινή γνώμη δεν τα ξέρει και φαντάζομαι ότι πρέπει μια που είστε στα ψηφιακά, κύριε Ρωμανέ, τροφοδοτήστε με δεδομένα την κοινή γνώμη.
8: Γίνεται.
7: Και άλλα εκεί στις πλατφόρμες και στα διάφορα.
8: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το πεδίο. Ναι. Δυστυχώς πάντα η αποδόμηση ενός ψέματος είναι πολύ πιο δύσκολη από τη δημιουργία του ψέματος. Και πολύ περισσότερο στις σημερινές συνθήκες με τους χρόνους που λειτουργούν τα social media κτλ. Αλλά ξαναλέω, το να γράφει ό,τι θέλει ένα τρολ είναι ένα θέμα. Το να προέρχεται αυτή η προπαγάνδα και να υπηρετείται από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κάτι διαφορετικό.
7: Δίνω τα στοιχεία. Το 2025 ο μέσος καθαρός μισθός ήταν χαμηλότερος στη Βουλγαρία κατά περίπου 7.000 ευρώ για έναν άγαμο εργαζόμενο. Ήταν μείον κατά 8.000 ευρώ στη Βουλγαρία για μια τετραμελή οικογένεια με έναν εργαζόμενο. Ήταν μείον 15.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια με δύο εργαζόμενους, της Βουλγαρίας πάντα, και μείον 14.000 ευρώ σε σχέση με την Ελλάδα εννοείται,
8: σωστά,
7: για ένα ζευγάρι εργαζομένων χωρίς χωρίς παιδιά που ζουν στη Βουλγαρία. Άρα το να επαναλαμβάνουμε, αυτά είναι στοιχεία ούτε του Σκέρτσου, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε της, πώς να το πω, του Μαξίμου. Είναι αυτά που δίνει η Eurostat.
8: Ακριβώς.
7: Μπράβο, ωραία.
8: Και είναι στα 21.500 σήμερα ο μέσος καθαρός μισθός, από 11.900 που ήταν το 19. Το
7: στην
8: λέω
7: Ελλάδα.
8: Αυτό στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί ακούω και ως κομμάτι ερευνών ή εν πάση περιπτώσει ευρημάτων προπαγάνδας κυρίως, ότι ήμασταν καλύτερα το 19. Ακόμα και αυτό το αφήγημα πάνε να πουλήσουν κάποιοι.
7: Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που λένε, δικαίωμά τους δηλαδή, αλλά που λένε ότι ζούσαμε καλύτερα το 2019. Γελάω, ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να ειρωνευτώ κανένα. Είναι δικαίωμα του καθενός να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα όπως θέλει.
8: Αυτό το νομίζω το οποίο υπογραμμίζουν όσοι λένε κάτι τέτοιο είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Προφανώς η ακρίβεια ροκανίζει ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της προσπάθειας που έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει καμία σχέση η μείωση φόρων που έχει συντελεστεί από το 19, η αύξηση εισοδημάτων.
7: Και κάτι ακόμη που θα το βάλουμε τώρα.
8: Και η ύφεση πανευρωπαϊκή, ενώ το 19 έβρεχε ανάπτυξη και προσωπική χαλάρωση. Μην τα ξεχνάμε.
7: Είχαμε
8: αυτά.
7: Ύφεση
8: και κρατάγαμε ομπρέλα. Ακριβώς.
7: Ναι, ναι.
8: Αυτό λέω. Και αυτό μετά συνδέεται με μια άλλη συζήτηση. Τις προηγούμενες μέρες, την Παρασκευή συγκεκριμένα, είχαμε διπλή αναβάθμιση από δύο οίκους. Δύο οίκοι, πολύ σημαντικοί.
7: Θα μας πει ο Νίκος Φιλιππίδης και θα μπείτε και εσείς στη συζήτηση, βεβαίως. Νίκο, καλημέρα. Νίκος Φιλιππίδης. Καλημέρα σας, Νίκο.
9: Καλημέρα.
7: Καλή εβδομάδα, Νίκο.
9: Επίσης, καλή εβδομάδα.
7: Δύο κουβέντες για αυτήν την διπλή αναβάθμιση και κυρίως από τη Μούντις, που λέτε εσείς ότι είναι και η πιο σκληρή και δύσκολη.
9: Ναι, από τη Μούντις οι προοπτικές, από τη ΣΚΟΠ.
7: Παρόλο πιο δύσκολο οίκος αξιολόγηση, θα το θέσω έτσι και όχι στον τίτλο.
9: Μας έβαλε στον προθάλαμο αναβάθμισης, αναβάθμισε δηλαδή τις μελλοντικές προοπτικές. Ο ΣΚΟΠ όμως έκανε κάτι άλλο. Μετά από 18 χρόνια μας έδωσε ξανά βαθμίδα Α, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν το είχαμε. Και δεν το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό είναι κάτι που μας κρατούσε πίσω. Μας δημιουργούσε πρόβλημα, το οποίο η αλήθεια είναι δεν το καταλαβαίναμε, αλλά ακόμα μέρος των αξιολογήσεων επηρεάζονται πάρα πολύ από το δημόσιο χρέος.
7: Εξήγησε λίγο τη διαφορά. Δηλαδή, ο ΣΚΟΠ κάνει άλλα, βάζει άλλα κριτήρια. Πώς πήραμε
9: την ένδειξη
7: Α σε σχέση με τη Μούντις, που είναι ένας οίκος πιο σκληρός και άλλος είναι πιο μαλακός. Δώσε λίγο έτσι να το καταλάβουμε.
9: Γενικώς, όλοι μας βλέπουν προς τα πάνω. Και το λέω αυτό σε μία μέρα που, για παράδειγμα, ο ΣΚΟΠ υποβάθμισε τη γαλλική οικονομία κατά μία βαθμίδα.
7: Σήμερα.
9: Την ίδια μέρα την Παρασκευή το βράδυ, εκεί κοντά στις 12 το μεσάνυχτα, που υπήρξε η αναβάθμιση της Ελλάδας, υπήρξε η υποβάθμιση της οικονομίας της Γαλλίας. Και μάλιστα από την ίδια εταιρεία, από την εταιρεία την ελεκτική, την ΣΚΟΠ.
7: Το γνωστό είναι επιχείρημα και τι θα κερδίσω εγώ, Νίκο, με αυτές τις δύο αναβαθμίσεις.
9: Το Β+ είναι μία ακριβώς βαθμίδα από το να πρωτοναδούμε το Α. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε το 2009, το είχαμε το 2008. Έκτοτε δεν το έχουμε ξαναδεί. Ήμασταν στην κατηγορία σκουπίδια, πολύ σκουπίδια. Εδώ και πολύ καιρό, εδώ και αρκετά χρόνια, δεν είμαστε εκεί. Και είναι σημαντικό ότι η Moody's, που είναι ας πούμε η κορυφαία των οίκων, τι λέει μέσα σε αυτόν τον κακό χαμό που γίνεται. Έρθει και λέει ότι...
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
13: Αγροτικός Πεινοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
14: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
13: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
14: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
13: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
14: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
14: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Γιούς μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
17: Phone Masters.
16: Δεν κρατάει μπαταρία.
17: Phone Masters.
16: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
17: Phone Masters.
16: Τι ακριβώς κάνουν?
17: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
16: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
17: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
16: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
17: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
18: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιές στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
19: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιές. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
20: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
21: Νόβα 931.
22: Η ώρα είναι 9:30.
23: Νόβα 931.
24: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Sky 100,3.
26: Με Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις, Nova Mix Gel,
27: ναι.
26: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
28: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
29: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
30: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
31: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
32: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
31: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
33: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
31: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
34: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
31: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
35: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
31: Πρεμιέρα σήμερα στις 18:30 το απόγευμα. Στο Sky.
36: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στο ανωδικό από το ύψος της Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στο καθοδικό από το ΚΑΤ προς την Αττική Οδό. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο προς την Νέα Χαλκιδόνα, στην Αρδιτού και στο λιμάνι του Περαιά από την Ιετίων Ιακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελέρο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παίρνω και μήνυμα από τη Λία με το επώνυμό της, αλλά το κρατώ για μένα, η οποία στέλνει την καλημέρα της και τον καλό δρόμο στον σύζυγό της Δημήτρη, ο οποίος κινείται προς το Ρέθυμνο. Τώρα δεν ξέρω, αυτό ήρθε, το μήνυμα ήρθε στις 9:03 πρώτα λεπτά στην πλατφόρμα 1003 και θέλει η Λία να του πει ένα ευχαριστώ, διότι ο Δημήτρης της έμαθε να ακούει την εκπομπή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή μου Λία, τις ευχές μου στον Δημήτρη, να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί και να ζείτε ευτυχισμένοι και να έχετε μια όμορφη ζωή. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
3: Πολλά προβλήματα στους δρόμους του τηλεκανοπεδίου. Ακόμα και τώρα που φτιάχνει σταδιακά λόγω ώρας η κίνηση, έχουμε πολλά προβλήματα. Ακούστε, όσοι είστε στην Αττική Οδό ή προτίθεστε να βρεθείτε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, λίγο μετά τον Ασπρόπυργο, κόψτε ταχύτητα. Θα χρειαστεί να σταματήσετε τελείως, να ακινητοποιηθείτε μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο ύψος της περιφερειακής Εγάλεω. Έχει γίνει τροχαίο ατύχημα στο σημείο. Ανοίγει ο δρόμος μετά εκεί στην περιφερειακή Εγάλεω και ξανακλίνει στον κόμβο Φιλής μέχρι να φτάσετε στον κόμβο Κίμης. Στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού όμως, είναι ακόμα μεγαλύτερες οι καθυστερήσεις. Παραδόξως. Πριν φτάσετε στην Ανατολική Περιφερειακή, που θα σας πάει προς την Κατεχάκη ας πούμε, θα ακινητοποιηθείτε κι εσείς και θα πηγαίνετε με αυτούς τους ρυθμούς μέχρι το ύψος της λεωφόρου Πεντέλης. Η Κηφισίας, παρόλο που έχει βελτιωθεί, έχει ακόμα πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματά της. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας η δυσκολότερη δρόμη είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Ο άξονας Βασιλής Σαμαλίας και Πανεπιστημίου μέχρι να φτάσετε στο Πανεπιστήμιο και δευτερευόντως η κάθοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
4: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Με το Viber επικοινωνούμε στον αριθμό 698-123-1003. Ο Βαλάντης, σε ευχαριστώ πολύ Βαλάντη μου, καλή σου μέρα, μου λέει, μου δίνει τα εύσημα γιατί λέει είμαστε μια ωραία παρέα εδώ στα πρωινά δρομολόγια, ακούει πολλά χρόνια. Μου λέει ενώ κάνεις το δρομολόγιο και έχεις το νου σου στο δρόμο, ξαφνικά λέτε μια τάκα, λέτε ένα σχόλιο και σκάει το χαμόγελο. Να είσαι καλά Βαλάντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ο Νίκο Φιλιππίδη καλημέρα και Νίκο Ρωμανέ καλημέρα σας. Ο κύριος Ρωμανός είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας πρωθυπουργού. Νίκο, πρέπει να βρω χρόνο μέσα στην εβδομάδα να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα της αποθήκευσης του ρεύματος. Το ζητάει και ο Βαλάντης παρεπιπτόντος. Αλλά εννοείται ότι πρέπει να το συζητήσουμε για να μην εκλαμβάνεται ότι δεν. Ότι, πώς να το πω, επειδή μου το γράφουν οι άνθρωποι και το έχουμε πει στον αέρα, πρέπει κάποια στιγμή να βρω χρόνο να μας εξηγήσει.
8: Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
2: Την αποθήκευση και να μας εξηγήσει επίσης εάν η Βουλγαρία παίρνει φθηνό ρεύμα από εμάς. Αυτό παίζει πάρα πολύ.
8: Θα το πούμε βέβαια.
2: Ναι, είναι. Κύριε Ρωμανέ, έχετε πει κάτι επί της, του ρεύματος του φθηνού της Βουλγαρίας.
9: Θα σας πω πριν από αυτό, να πιαστώ από αυτά που έλεγε πριν ο κύριος Φιλιππίδης, γιατί έχει απόλυτο δίκιο και. Αυτό που ακούμε και ξανακούμε είναι μα οι αξιολογήσεις τρώγονται, η μείωση του χρέους τρώγεται. Και η απάντηση είναι, νομίζω η πιο έξυπνη απάντηση είναι να αντιστρέψουμε το ερώτημα. Αν αντί να βγει διπλή αναβάθμιση την Παρασκευή, έβγαινε διπλή υποβάθμιση ή έστω ένα 20 έβγαζε υποβάθμιση, θα γινόταν ο χαμός, θα έβγαζαν ένα κάρο ανακοινώσεις. Τώρα βγήκε καμία ανακοίνωση από την αντιπολίτευση? Όχι. Γιατί θα έβγαζαν ανακοινώσεις στη διπλή υποβάθμιση? Γιατί λόγος και ο τρόπος με τον οποίο πεταχτήκαμε έξω από τις αγορές και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια ήταν ακριβώς η αύξηση του χρέους και η αξιολογήση των οίκων. Έτσι πεταχτήκαμε έξω από τις αγορές, έτσι υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, έτσι εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας έχασαν τις δουλειές τους, έτσι εκτινάχτηκε η ανεργία, έτσι ήρθε η ύφεση και ούτω καθεξής.
2: Και πολλοί ανεργάστηκαν λοιπόν, να φύγουν στο εξωτερικό, να βρουν εργασία στο εξωτερικό και τα λοιπά.
9: Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή αυτοί οι δείκτες και αυτοί οι οίκοι και αυτές οι αξιολογήσεις είναι που ουσιαστικά βγάζουν το σινιάλο για την οικονομία, για το αν θα έρθουν νέες επενδύσεις, για το αν, για παράδειγμα, όπως λέει και η έκθεση της Moody's και έχει πολύ αξία να δούμε γιατί μας αναβάθμισε, γιατί δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως λέει μέσα η έκθεση, που έχει φέρει την ανάπτυξη, δεν είναι μόνο το Real Estate που έχει φέρει επενδύσεις. Είμαστε θωρακισμένοι από μία σειρά αναταράξεων που έχουμε διεθνώς και από την αύξηση των επιτοκίων. Άρα όλα αυτά έχουν γίνει χάρη σε μία συγκεκριμένη πολιτική. Και χάρη σε αυτή την πολιτική, όπως επίσης λέει και η για τη φοροδιαφυγή.
2: Γιατί επειδή θα μου φύγει ο Νίκος, θα μας φύγει ο Νίκος, θα πάει στην τηλεόραση.
9: Αλλά επειδή αφορούν και τον κύριο Φιλιππίδη, αυτά γι' αυτό ήθελα.
2: Λοιπόν, είχαμε μείνει στη σταθερότητα και την αξιοπιστία, Νίκο.
8: Ναι, η αλήθεια είναι, συνεχίζοντας, πράγματι στις εκθέσεις. Σε εκθέσεις αναφυγαίνεται ειδική αναφορά των οίκων και κυρίως ο Σκόπτο τονίζει ότι υπήρξε μεγάλη πρόοδος ό,τι αφορά τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό και τις μεταρρυθμίσεις. Και νομίζω ότι αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα θύλος στιγμής. Είναι καλό να το θυμίζουμε αυτό. Να θυμίζουμε δηλαδή ότι γίνεται κάποια δουλειά, ότι έχει γίνει κάποια δουλειά και το κυριότερο να το θυμάται και η ίδια η κυβέρνηση να συνεχίζει τη δουλειά. Για ποιο λόγο? Γιατί παίρνει τα εύσημα. Λέει, το κείμενο λέει ότι αναφέρεται στη φορολογική συμμόρφωση, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη συγκράτηση των δαπανών και στη μεγαλύτερη ικανότητα του δημοσίου να εισπράττει τα έσοδα που προβλέπονται. Δηλαδή, χαρακτηρίζει σε τέσσερα σημεία τα εύσημα τα οποία δεν το είχαμε ποτέ στο παρελθόν, ούτε πριν το 2010. Δεν είχαμε αυτή την εικόνα που είχαμε πολύ υψηλότερες αξιολογήσεις. Και εδώ έχει δίκιο ο κύριος Ρωμανός ότι αν χτυπηθεί η αξιοπιστία, τότε είναι δύσκολο να επανέρθει και βλέπουμε πόσο αργά επανέρχεται, πόσο αργά πείθονται όλοι, ενώ για παράδειγμα υπάρχουν τα δημοσιεύματα, τα οικονομικά στοιχεία, τα δεδομένα, οι αλλαγές. Παρόλα αυτά, πόσο μένει στη μνήμη εκείνη η χρεοκοπία, εκείνη η κακιά στιγμή της νεότερης ελληνικής δημοκρατίας της προηγούμενης δεκαετίας.
2: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
8: Εγώ καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ τώρα, κύριε Ρωμανέ, μπορείτε να μου πείτε ένα μέτρο που ανακοίνωσε υπέρ των επιχειρήσεων, ακόμη και η μείωση των εισφορών που έλεγαν, που τελικά δόθηκε όλης στις εισφορές εργαζόμενου. Η προκαταβολή φόρου ήταν 80% ενώ θα έπρεπε να είναι 0% και ανακοίνωσε μείωση 5% από το 29% ως εφαρμογή. Αντιθέτως με την αύξηση των μισθών καλώς, αλλά και τις τριετίες κακώς, η επιβάρυνση σε αυξήσεις που δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, όπως ενέργεια, κόστος, έξοδα επιχείρησεων στα ύψη. Οι επιχείρησεις παράγουν πλούτο, αυξάνουν το ΕΠ και δεν τις βοηθάει εδώ και 5 χρόνια, τις επιβαρύνει. Αυτή η πλευρά του εργοδότη. Ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τριετίες. Ο εργαζόμενος θα λέει κάτι άλλο, αλλά αυτό, τώρα εσείς θα απαντήσετε σε αυτά που σας λέει ο Δημήτρης, αλλά αυτό το μήνυμα του Δημήτρη αποτυπώνει για μένα που είμαι έξω από το χώρο. Είμαι έξω από το χώρο. Εγώ δουλεύω σε μια επιχείρηση των εκατοντάδων εργαζομένων. Το μέγεθος είμαστε σε αυτό το 5% των επιχείρησεων στην Ελλάδα. Άρα εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω το ζόρι ούτε του εργοδότη Δημήτρη, ούτε του εργαζόμενου στον Δημήτρη. Μπορώ όμως εξ αποστάσεως να δω ευδιάκριτα το δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αγαπητέ Δημήτρη και κύριε Ρωμανέ και κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
9: Απολύτως.
2: Ότι οι επιχειρήσεις τύπου του Δημήτρη, ο οποίος πρέπει να βοηθηθεί, δεν λέω όχι σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να παραγάγουν μεγαλύτερο εισόδημα στον Έλληνα εργαζόμενο. Αυτό προσπαθώ να πω. Σε σχέση με το 5%, γιατί αυτό είναι το δομικό πρόβλημα. Είναι οι γνωστές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν, ζητάνε βοήθεια, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λέει να του δώσουμε το βασικό την αύξηση, αλλά στην τριετία κολώνω. Δεν μπορώ, δεν βγαίνω, γιατί πρέπει να βγάλω κι εγώ. Λοιπόν. Ορίστε κύριε Ρωμανέ, πείτε τα δικά σας τώρα.
9: Λοιπόν, καταρχάς, στην τελευταία ΔΕΘ, προ 2 εβδομάδων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων που αφορούν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το βασικότερο εξ αυτών ήταν η αλλαγή στα τεκμαρτό. Αυτό, για να ξέρουν όσοι μας ακούν, το 60% για παράδειγμα των επιχειρήσεων εστίασης στη χώρα είναι τέτοιου είδους επιχειρήσεις, προσωπικές επιχειρήσεις επί της ουσίας. Άρα οι αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες πιάνουν όλους αυτούς τους επαγγελματίες. Το δεύτερο είναι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Θα μου πεις μικρή, περιμέναμε περισσότερα, έχουν γίνει ήδη μια σειρά μειώσεων, αλλά αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Δεν θα κάνει ποτέ περισσότερα για να μην ξαναπέσουμε στη λούμπα της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό δεν θα φύγει ποτέ από την προτεραιότητά μας, γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας.
2: Η βασική διαμαρτυρία...
9: Και πάμε και στο τελευταίο, που δεν έχει αναδειχθεί και αφορά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει και η κριτική ότι ναι, κοιτάτε μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν κοιτάτε όλες τις επιχειρήσεις. Η αλλαγή που έγινε και η μείωση όσον αφορά τις αποσβέσεις, δηλαδή η αύξηση του χρόνου των αποσβέσεων για πολύ σημαντικό κομμάτι εξοπλισμού, επίσης ήταν κάτι που ζητούσε η επιχειρηματική κοινότητα και προφανώς επηρεάζει. Θα μου πείτε, είναι αρκετά αυτά? Δεν είναι αρκετά, αλλά έρχονται μετά από 92 μειώσεις φόρων, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν και τις επιχειρήσεις.
2: Αλλά αυτή η προκαταβολή φόρου είναι λίγο. Είναι μια
9: η προκαταβολή φόρου επίσης.
2: Είναι μια αγωνιά στο
9: μάχη. Η προκαταβολή φόρου επίσης προφανώς και εμείς θα θέλαμε να γίνει πιο γρήγορα και πιο άμεσα και όχι κλιμακωτά. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς τη μειώσαμε από το 100%, από το 100% που την παραλάβαμε στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και όσο αντέχει η οικονομία, ο στόχος είναι ακριβώς σταθερά να μειώνεται. Ξαναλέω. Η κριτική ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες θα ήθελαν περισσότερα και γρηγορότερα έχει βάση. Γιατί πιέζονται από την ακρίβεια, πιέζονται από το κόστος ενέργειας και ούτω καθεξής. Αλλά όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη συζητάνε τι φόρους θα αυξήσουν, πώς θα διαχειριστούν την ανεργία που αυξάνεται, την ανάπτυξη που πέφτει και ούτω καθεξής, και εμείς εδώ συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε και κάθε χρόνο δίνουμε και αυτά που δίνουμε. Δεν μου αρέσει το ρήμα δίνουμε, αλλά αυτά που ανακοινώνουμε εν πάση περιπτώσει και έχουν μια λογική αναπτυξιακή και ενίσχυση του προϋπολογισμού της οικογένειας, πώς θα μπορέσουμε να τα επεκτείνουμε κάθε χρόνο και υλοποιούνται μέσα στον χρόνο, όπως υλοποιήθηκαν αυτά που είπε πέρσι στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και πρόπερσι και από το 19 και μετά. Νομίζω ότι προτιμώ αυτή τη συζήτηση. Προτιμώ δηλαδή να ακούω το παράπονο, θα θέλαμε περισσότερα και να συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε, παρά τι κόβουμε όπως συζητάνε όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Να το βλέπουμε αυτό, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας.
2: Ναι. Το ότι αναβαθμίζεται η Ελλάδα
9: και ούτε έγινε μόνο.
2: Και υποβαθμίζεται η Γαλλία είναι επίσης ένα
9: μόνο επιχείρημα. Έχουμε πια χαμηλότερο χρέος από την Ιταλία. Δανειζόμαστε φτηνότερα από χώρες που είναι στις ισχυρότερες του κόσμου και ούτω καθεξής. Αυτά, ξαναλέω, δεν έγιναν μόνο τους και καταλαβαίνω την εύκολη λαϊκίστικη κριτική, μα πώς αποτιμάται αυτός ο πορτφόλι. Όχι, αποτιμάται. Γιατί ακριβώς επειδή καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή, μπορούμε να μειώνουμε φόρους. Ακριβώς επειδή συνεχίζουμε να πρωταγωνιστούμε σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, ενώ όλη η Ευρώπη πέφτει, μπορούμε να μειώνουμε φόρους. Ακριβώς επειδή προσελκύουμε επενδύσεις και έχουμε περισσότερα έσοδα, άρα μεγαλώνουμε την πίτα, μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε εισοδήματα, και να διαφωνούμε με τους τηλεθεατές και τους ακροατές σας για το αν θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση ή όχι.
2: Ναι, αλλά θα επιμείνω, ας πούμε, υπάρχουν μερικά γονάρια που ενοχλούν την επιχειρηματικότητα. Η προκαταβολή φόρου θα έπρεπε να είναι να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο. Δεν ξέρω. Εγώ ακούω ότι δεν μπορώ να το κάνω. Το δεν μπορώ, όταν λέει ο Πρωθυπουργός, θα ήθελα πολύ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Θα ήθελα να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά το θέλω να γίνει σε ένα πλαίσιο που θα αποφασίσουμε όλοι μαζί στην Ευρώπη για να διευκολυνθούμε και να μην το γράψουμε στα έξοδα, στις δαπάνες μας κλπ. Αυτά τα ακούω όλα. Αλλά να όμως που η κοινή γνώμη ακούει και εκείνη όπως εκείνη επιθυμεί να ακούσει.
9: Προφανώς. Όταν είσαι πρωθυπουργός, είσαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Η πραγματικότητα είναι, για παράδειγμα, ότι οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια είχαν το μικρότερο μέρισμα από την ανάπτυξη της χώρας. Είχαν πάρει μέχρι σήμερα το μικρότερο μέρισμα από αυτή την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν έχει μια λογική το ότι στηρίζεις μια ομάδα η οποία ήταν μέχρι σήμερα η πιο αδικημένη στην πορεία την αναπτυξιακή που χαράχτηκε από το 19 και μετά. Προφανώς, ξαναλέω, και οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ανοίγω παρένθεση, πολλοί από τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα δουν την ωφέλεια που είχαν τα περσινά μέτρα. Φέτος την άνοιξη που θα κάνουν τη φορολογική δήλωση. Ακόμα δεν την έχουν δει, ενώ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι την είδαν από τον Ιανουάριο. Τις μειώσεις φόρων για τις οικογένειες με παιδιά, τις μειώσεις φόρων για τους νέους και αυτά, τα είδαν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν τα έχουν δει ακόμα, θα τα δουν την άνοιξη που θα καταθέσουν τη φορολογική δήλωση. Άρα λοιπόν και αυτά προστίθενται, ναι, σε ό,τι ανακοινώθηκε στη φετινή ΔΕΤ και σε ό,τι έχει γίνει τα προηγούμενα
2: μεγάλο
9: χρόνια.
2: Θέμα, αν πιάνουν...
9: Αλλά ξαναλέω, εγώ το καταλαβαίνω γιατί προέρχομαι από αυτή την ομάδα.
2: Μεγάλο θέμα αν πιάνουν τόπο οι φόροι μας, βέβαια, από τη βελτίωση που ζητούμε στο κράτος και στις υπηρεσίες που παρέχονται, που τις θέλουμε να είναι καλύτερες, όλο και καλύτερες, και δεν το βρίσκουμε αυτό, δεν το ανταμώνουμε.
9: Ότι γίνονται όλο και καλύτερες είναι δεδομένο και εξάγεται ως συμπέρασμα από την εικόνα των νοσοκομείων, από τους δείκτες που μετρούν όλες αυτές τις επιδόσεις και το καθεξής. Το ότι προφανώς θα θέλαμε πάντα καλύτερα και πάντα γρηγορότερα σε όλα αυτά, είμαι ο τελευταίος που θα διαφωνήσει.
2: Παρά 10 η ώρα, 10 κυρίες και κύριοι. Οι ΔΕΗ. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, μας λέει η ΔΕΗ, σε μια συναυλία που παρακολουθείς με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που κάνεις σε αυτό το μικρό παρκάκι της γειτονιάς, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Και η ΔΕΗ, εν πάση περιπτώσει, αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες. Βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες μας μέσα από έργα και πρωτοβουλίες στηρίζοντας νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμό. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο dei.gr.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα για το ίδιο θέμα δύο αντιδράσεις. Ο Λάζαρος στην πλατφόρμα 1003. Μας τα έχουν κάνει τσουρέκια με την προκαταβολή φόρου. Μια φορά δεν δίνεται. Μάλιστα. Τι επιχείρηση είναι αυτή αν δεν μπορεί να προπληρώσει το φόρο της? Άσε που οι περισσότεροι από αυτές δηλώνουν και πληρώνουν το 1/3 από τον πραγματικό φόρο, λέει ένας τρίτος ως προς επιχείρηση. Πάω τώρα στο Viber. Πουντός, μισό λεπτό να τον βρω. Είναι ο Γεώργιος Στάδε, κρατώ το επώνυμο του για μένα, δεν πειράζει, απευθύνεται σε εσάς. Mm-hmm. Κύριε Ρωμανέ, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και συνεχώς βλέπω αύξηση στον ΕΦΚΑ, ειδικά όταν αυξάνεται ο βασικός μισθός.
9: Ναι, προφανώς οι εισφορές αυξάνονται όσο αυξάνεται ο μισθός. Απ' την άλλη, όσο μειώνεται δηλαδή το ποσοστό των εισφορών, όπως έγινε και στη ΔΕΘ κατά μισή μονάδα, τελικά ισοσκελίζεται, εν πάση περιπτώσει, ή μειώνεται κατά το δυνατόν ή αυξάνεται η ενίσχυση και στους επιχειρηματίες από αυτό. Αλλά εννοείται ότι όσο αυξάνονται οι μισθοί, προφανώς η εισφορά που αντιστοιχεί στο μισθό θα αυξάνεται γιατί είναι ποσοστία. Άρα όσο μεγαλώνει το απόλυτο νούμερο, μεγαλώνει και η εισφορά. Αλλά ξαναλέω, αν δείτε πού ήταν οι εργοδοτικές εισφορές, για παράδειγμα, το 19 και πού είναι σήμερα, θα δείτε ότι διαρκώς μειώνονται. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη και νομίζω όλοι συμφωνούμε. Εκεί που μπορεί να διαφωνούμε είναι πόσο πιο γρήγορα θα έπρεπε να τρέξουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά ξαναλέω, έχεις μια διεθνή συνθήκη η οποία είναι τελείως διαφορετική, για να μην πω αντίθετη, από το 19. Το 19 ήταν η εποχή που θα έπρεπε να τρέχουμε και εμείς όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, που έτρεχε όλη η Ευρώπη με ανάπτυξη, με ποσοτική χαλάρωση κτλ. Και τώρα όλη η Ευρώπη έχει φρενάρει και εμείς τρέχουμε. Να μην το πούμε αυτό? Ή θεωρείται αλαζονικό να το λες? Όχι, δεν είναι αλαζονικό, είναι η πραγματικότητα. Και θέλω να απαντήσω.
10: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
13: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
15: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και

0: Πλεονθέως.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Τελεία GR.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Ασπροπύργου προς την Περιφερειακή Αιγάλο, λόγω τροχαίου συμβάντος. Ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα, από το ύψος της Παλαιοπαναγιάς και της Ανατολικής Περιφερειακής Σιμητού προς τον Κόφο Κηφισίας, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Σίδερα Χαλανδρίου και στον άξονα Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

0: Ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καρίτσα του Δήμου Αγίας στη Λάρισα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και κατέληξε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υγειονομικής Περιφέρειας Λάρισα, στις 9:05 το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για επίγον περιστατικό. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας Αγίας και Γόνων ήταν σε διακομιδή περιστατικών, το ένα προς το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το άλλο προς Σικούριο, με αποτέλεσμα να σταλεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία βήχθη στην Καρίτσα στις 9:50. Σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, η μονάδα παρέλαβε τον 15χρονο, ο οποίος δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνεε. Το περιστατικό αφήχθη στο νοσοκομείο Λάρισα στις 11:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του. Ενώπιον του ανακριτή είναι εδώ και λίγα λεπτά ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου έμενε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου οδηγεί στη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. τη νύχτα και καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μπούφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.
7: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Ακόμα ένα καταστροφικό εκλογικό 24ωρο για το ΜΕΡΤΣ.
8: Το συνήθισε πια. Γιατί βγήκε πριν, με το που κλείσαν οι κάλπες, ναι, βλέποντας τι έρχεται, βγήκε να πει: εδώ είμαι, δεν παρετούμε.
7: Όχι βέβαια, για ποιο λόγο. Κάθε Κυριακή χανοκρατήρια.
8: Θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Το καλό για αυτό δεν έχει εκλογές μέχρι τον Απρίλιο πάλι. Ναι, ναι. Και σου λέει: μήπως σώσω κάτι σε αυτό το διάστημα, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να σώσει και τι.
7: Το ότι θα περιμέναμε κάθε Κυριακή αυτά τα 16 κρατήδια της Γερμανίας, που είναι, κάποια είναι πολύ μεγάλα σε πληθυσμό, έτσι, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, δεν το περίμενα ποτέ. Διάβαζα στο Financial Times ότι πλέον έχουμε περάσει σε ένα σημείο που δεν είναι αυτοί οι συνθήκες ανασφάλειας που παίζουν ρόλο, δηλαδή δεν χρειάζεται να απολυθεί κάποιος, αλλά είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει, η ενέργεια, η ακρίβεια που οδηγεί τον κόσμο στη Γερμανία στα άκρα, στα πολύ άκρα βέβαια, έτσι.
8: Και τη μία κέρδισαν οι ακροδεξοί στο Μαγκλεβούργο, στο Βερολίνο η αριστερά. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος της Welt που λέει «Ο θάνατος του αστικού κέντρου». Με την μεγάλη υποχώρηση των δύο παραδοσιακών δυνάμεων, του Σοσιαλδημοκρατών και του CDU στην Γερμανία.
7: Και χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν στις προηγούμενες εκλογές η Σαξονία, που βρίσκεται στην Ανατολική Γερμανία. Είναι μια περιοχή που έχει υποστεί μεγάλη φτωχοποίηση, έτσι, και αδειάζει σιγά-σιγά. Εντάξει, να τα βλέπουμε όλα αυτά, γιατί και εδώ δυστυχώς κάτι άσχημο πάει να έρθει. Και ελπίζουμε όχι.
8: Και κοινό αίτημα όλων και των ακροδεξιών και της αριστεράς είναι: φέρτε μας πετρέλαιο από τη Ρωσία. Εδώ είναι ο Πούτιν, πάμε να τα βρούμε μαζί του.
7: Είναι κοντά.
8: Ναι, είναι κοντά. Όπως είχαμε και επί Μέρκελ αυτό το φθηνό φυσικό αέριο. Και να δούμε πώς θα επηρεαστεί η στάση της Γερμανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από όλες αυτές τις εξελίξεις και τι διάθεση θα δείξει στο να υπάρξει γενικότερα στην Ευρώπη μια διαφορετική οικονομική πολιτική. Εννοώ στο να αν θα πάρθουν κάποια μέτρα για την ενέργεια που πλέον απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί και έχει άμεση σχέση και με το τι γίνεται στη χώρα μας, με το αίτημα που υπάρχει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
7: Πρέπει κάποια στιγμή να υδρώσει τα αυτοί τους. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα που συζητείται από την προηγούμενη εβδομάδα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση αρχίζει για το συζητά σιγά σιγά. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πότε είναι, μέσα Οκτωβρίου?
8: Τέλειο Οκτωβρίου.
7: Θα είναι πολύ κρίσιμο. Θα τα δούμε και στην πορεία αναλυτικά. Θα συζητήσουμε και με τον κύριο Σκέρτσο, έτσι.
8: Ναι, το οποίο θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μια καινούργια εβδομάδα. Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί να σχολιάσουμε και να δούμε όλη την επικαιρότητα. Και βεβαίως ανέβουμε στον Εξώστη σε πολύ λίγο. Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο πλαίσιο πες την άποψή σου. Στο 210-48-00-170-174 και βέβαια στο Viber, στο καινούργιο μας αριθμό 698-123-1003, φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Στον εξώστη, Αντώνη, βλέπω ότι κυριαρχεί η κυρία Καριστιανού. Είχα δώσει μια συνέντευξη χθες στο Open. Έχουν βγει μαργαριτάρια.
1: Ναι. Πάνω σε ποιο θέμα, σε πολλά θέματα ή ανοίχτηκε πολύ.
0: Ανοίχτηκε, νομίζω. Ανοίχτηκε. Καταρχάς, επιχείρησε, και θα καταλάβουμε από το ηχητικό σε λίγο γιατί λέω επιχείρησε, να εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει ότι είναι κβατική παιδίατρος. Έχει ανοίξει και η κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη. Θα της κάνουμε έλεγχο. Μην νομίζω ότι είναι διάσημη, δεν θα της γίνει έλεγχος. Δεν υπάρχει κυβατική ιατρική. Η ίδια λέει ότι υπάρχει. Για να ακούσουμε πώς το εξηγεί. Θα δούμε περισσότερα στη συνέχεια.
2: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφη κβαντική, η οποία είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
0: Καταρχάς, τη ρωτάνε τι σημαίνει κβαντική ιατρική και μιλάει για την κβαντική επιστήμη. Κάτι διαφορετικό τελείως. Ναι. Εξηγεί τι είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν την κβαντική επιστήμη και τη φυσική. Αλλά δεν μας λέει τι κάνει αυτή ως κβαντικός ιατρός.
1: Ναι, τα μηχανήματα θα ξέρουμε.
0: Στρίβουν για το αραβόνος λέγεται,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Είναι πολύτιμα. Δεν ξέρω γιατί τον μπερδεύει. Γιατί βάζει αυτή τη διαδικασία στον εαυτό της.
0: Και μόνο που λέει ότι τα κρύβουν από τον κόσμο, καταλαβαίνεις ότι πρέπει μπακαλιάρος εδώ. Ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Όταν βάζει μέσα, σας τα κρύβουνε.
1: Όταν ακούς τις θεωρίες συνωμοσίας, εκεί κάτι.
0: Κάτι συμβαίνει. Γιατί στη σελίδα της στο ίντερνετ που έχει ως παιδίατρος, εξηγεί την κβαντική ιατρική λέγοντας για τα κύτταρα του σώματος που διαθέτουν ενεργειακή υπόσταση και αυτή την ενεργειακή υπόσταση με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και ταλάντωση ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους.
1: Σε παρακαλώ, πρωί Δευτέρα, αλλά μην με μπερδεύεις, δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Δηλαδή, κβαντική ιατρική σου λέει, Αντώνη. Βέβαια, έχει κι άλλο, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Α, τι έχει.
0: Είναι και ολιστική.
1: Έχεις κάτι, έχεις μελετήσει εσύ, Κυριακή βράδυ, τα έκανες αυτά.
0: Τα έλεγε εδώ στη συνέντευξη. Ολιστική.
2: Το ολιστικός σημαίνει συνολικός. Βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή, εγώ ως παιδίατρος, ως σύνολο. Που σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία. Θα παρέμβω, όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους, να ενισχύσω το νοσοποιητικό για να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα το χειμώνα. Mm-hmm. Αυτό είναι στα πλαίσια του συνολικά. Να βλέπω τον ασθενή συνολικά.
0: Εσύ όταν πας στον ορθοπαιδικό, σε βλέπει ως πόδι. Όταν πας στο πνευμονολόγο, βλέπει ένα τεράστιο πνευμόνι. Δεν βλέπει το υπόλοιπο σώμα τι γίνεται.
1: Και την καρδιά σου θες να βλέπει ορθοπαιδικό, το πόδι σου θα βλέπει αν πονάει.
0: Δεν βλέπει το υπόλοιπο σώμα τι γίνεται. Δηλαδή, άμα ο ορθοπαιδικός χρειαστεί να σου κάνει επέμβαση, δεν κοιτάξει τι γίνεται με τα υπόλοιπα.
1: Θα πεις ότι
0: σε βάλει απλώς μέσα.
1: Ο γιατρός δεν μας βλέπει αποσπασματικά μας.
0: Προφανώς.
1: Μήπως το έχει μπερδέψει με την ολιστική πολιτική που λέμε, ολιστικό σχέδιο που παρουσιάζουν οι πολιτικοί, δεν ξέρω.
0: Πώς την είχε πει την ΑΤΑΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα, τη φοβερή. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Νομίζω ότι τώρα θα μάθουμε και καινούργια τάκα.
1: Σε σχέση με.
0: Τις λένε ότι αν δεν είστε. Χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιο άλλο κόμμα, ξεγείρετε. Γιατί πάει για την αυτοδυναμία.
2: Γιατί να μιλάμε στην περίπτωση που και να μην μιλάμε στην περίπτωση που ο ελληνικός λαός αναγνωρίσει τη σοβαρότητα με την οποία έχουμε εμφανιστεί. Από τι? Ελέγχοντας το πρόγραμμά μας, βλέποντας τα στελέχη μας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει διακυβέρνηση σωστή για μένα, να σας πω την αλήθεια, διότι δεν γνωρίζω να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να μιλάει για τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη που λέμε εμείς. Και αυτό που λέμε εμείς είναι αυτό που λέει η πλειοψηφία της κοινωνίας αυτή τη στιγμή.
0: Και τι λέτε εσείς?
1: Καταρχάς, εγώ δεν έχω δει αυτά τα στελέχη. Πού είναι αυτά τα στελέχη? Κάποιοι φύγανε και έγινε ντόρος. Πού είναι οι υπόλοιποι? Ποιος θα βγει να μιλήσει για εξωτερική πολιτική, για οικονομία, για το εμπόριο, για τη δικαιοσύνη? Βγαίνει μόνο η κυρία Καριστιανού. Πού είναι αυτά τα στελέχη?
0: Καταρχάς δεν βγαίνει ούτε η κυρία Γρατσία πλέον. Ξαφανίστηκε και αυτή, το έχεις προσέξει.
1: Ναι, η κυρία Γρατσία δεν βγαίνει. Βγαίνει μόνο η κυρία Καριστιανού. Και δεν ξέρω αν τη βοηθάει. Τη βοηθάει το κόμμα. Έπρεπε να ακολουθήσει τη συνταγή Σαμαρά. Το κόμμα το κάνει τελευταία στιγμή. Θα είχε ακόμα 10% θα τη γράφανε.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα, ναι.
0: Εύκολα.
1: Γιατί ο κόσμος δεν θα ήξερε.
0: Τσίμπησε όμως. Που λέγαμε Τσατάκης εκλογές, τσίμπησε. Βιάστηκε. Το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου καλό και από τις δημοσκοπήσεις που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλος πάντων, μπαίνει πάλι στο τραπέζι το θέμα των συνεργασιών, Γέννη. Θα συνεργαστούν τα κόμματα. Αλλά δεν πρέπει να το λένε τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Μετά.
0: Πότε μετά?
1: Μετά τις εκλογές. Τώρα είναι αυτόνομη πορεία για όλους.
0: Δηλαδή τώρα ψηφίζεις, ναι, και μπορεί να σου έρθει μαργαριτάρια έκπληξη. Τι θα σου βγει μετά? Να ψηφίζεις Καντέλη και να σου βγει Ατζολέτος. Να ψηφίζεις Ατζολέτος και να σου βγει Καντέλη.
1: Εντάξει, έτσι δεν γίνεται συνήθως. Έτσι δεν γίνεται συνήθως.
0: Συνήθως ψηφίζεις, αν εξαιρέσεις την. Όταν ψήφισες Παπανδρέο και σου βγήκε Παπαδήμος.
1: Εντάξει. Όταν πας και ψηφίσεις Τσίπρα που είναι στο 16%, ξέρεις μετά τι θα σου βγει, αν και η Νέα Δημοκρατία είναι χαμηλά. Το ίδιο ισχύει για το Πασόκ.
0: Α, το... τι εννοείς? Κυβέρνηση, συνεργασία Νέα Δημοκρατία Ελλάς, δεν πιστεύω.
1: Ειδικά για το χώρο της αριστεράς, δεν ξέρεις τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να φύγει ο Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ να τα βρει με τη Νέα Αριστερά και να μπει στη Βουλή. Να μπει στη Βουλή και το Μέρα 25, 3 στην 3-6% είναι αυτό. Λίγο είναι.
0: Θα μπουν 15 κόμματα στη Βουλή. Ναι. Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Θα βάλουν καινούργιο καλοντές που θα κάνουμε μεγαλύτερο κόφτη τώρα.
0: Πω, πω.
1: Το θέμα είναι ότι βγήκε ο κύριος Αυλονίτης την Παρασκευή και δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Πήγε στο Πασόκ και με το καλημέρα είπε για συνεργασία. Αυτό δεν το άκουσε κανείς.
0: Μετά από τον καλωσόρισε ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, για άκου, για άκου.
3: Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία.
0: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Υπάρξει συνεργασία,
0: ναι,
3: μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείται,
0: ναι,
3: ούτε μία στο ένα εκατομμύριο.
0: Δεν είναι κακό.
1: Κατά τα άλλα, ο Πάνας τους έφτιαξε. Ο άλλος πήγε στο κόμμα πρώτη μέρα και λέει να συνεργαστούμε με την Ελλάδα.
0: Φοβερές μεταγραφές.
1: Γιατί σου λέει αυτός προέρχεται από τον Τσίπρα, σε αυτόν θα το ανενεχτούμε. Στον άλλον όχι.
0: Μήπως πλέον ο Τσίπρας βάζει και πράκτορες μέσα στο Πασόκ.
1: Λες να είναι αυτό.
0: Λες να παίζει την παρά τέτοιο.
1: Άμα δείτε εκεί στη Χαριλαίο Τρικούπη ανθρώπους με καμπαρτίνες και καπέλα, φυλαχτείτε.
0: Ή να έχουν την αυγή στη μασχάλη.
1: Την αυγή στη μασχάλη. Κάπου διάβαζα για την Αυγή, δεν το είδα το εξώφυλλο της Χιλιακής, ότι έλειπε ο Πολάκης, λέει, ήταν μόνο η Δούρου με τον παπά.
0: Στο πρωτοσέλιδο της Αυγής πάνε με ποσόστοση τρεις αρχηγοί τώρα.
1: Δεν υπάρχουν τρεις. Τον τρίτο τον είδες πουθενά, πήγε στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε πουθενά. Πού είναι ο τρίτος αρχηγός?
0: Άρα έχει μείνει με ποσόστοση Δούρου παπά το πρωτοσέλιδο.
1: Πάντως, ο κύριος Γιώγιακας πριν μέρες, και δεν το πήραμε και πολύ χαμπάρι, την έριξε τη βόμβα. Βουλευτής της Θεσπρωτείας Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, σωστά.
0: Σωστά.
1: Για να ακούσουμε.
4: Σε δύσκολες περιπτώσεις σε μια χώρα, όταν πρέπει να στηριχθεί και να είμαστε ενωμένοι, είτε είναι οικονομικές δυσκολίες είτε οποιασδήποτε άλλες, ακόμη μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστείς και με αντιπάλους που ποτέ δεν πίστευες ότι μπορεί να μπει στο κάδρο συνεργασίας. Άρα λοιπόν, αν και το βλέπουμε πάρα πολύ δύσκολο, ποτέ μη λέμε ποτέ.
0: Ποτέ μη λες ποτέ, Αντώνης, θα έλεγα.
1: Τι έχουμε εδώ πέρα τώρα?
0: Εντάξει, λέει ο άνθρωπος, όλα γίνονται στη ζωή.
1: Δεν του τράβηξαν αυτή τίποτα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί πήραν χαμπάρι τη συνέντευξη του Γεωργιάκα, πιστεύεις, στο Μαξίμου.
1: Κάτσε ρε, εσύ.
0: Το έμαθα κανένας.
1: Στο κανάλι της Βουλής βγήκε ο άνθρωπος και το είπε ξεκάθαρα. Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Ξέρεις, στο Μαξίμου βλέπουν κανάλι της Βουλής. Κανένας δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα.
1: Πιστεύω ότι βλέπουν τα πάντα. Απλώς σου λέει δεν το πήραν χαμπάρι δημοσιογράφοι.
0: Ας ξεχαστεί.
1: Και εμείς του Μπεκί δεν τρέχει τίποτα. Του απάντησε όμως. Υπήρξε απάντηση εδώ στο Sky.
0: Για να ακούσω.
5: Είναι αδύνατον. Έχουμε τεράστιες διαφορές και βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Γιώγιακας είναι ότι και με το Πασόκ είχαμε. Με το Πασόκ όμως ήταν ειδικές συνθήκες.
0: Ειδικές συνθήκες.
1: Και τώρα δεν είναι ειδικές συνθήκες?
0: Ακόμα όχι.
1: Τι, 2,2 έχει πάει η βενζίνη.
0: Κάτσε να φτάσει.
1: Θέλω να πάω στην Πάτρα το Σάββατο, να πάω την κόρη μου. Να δώσω ένα εκατοστάρικο, πήγε δέλα.
0: Στην Γερμανία ειδικές συνθήκες, ξέρεις πότε φτάσανε και είχαμε το αποτελέσμα αυτά τα εκλογικά, στο 2,6.
1: Αχ. 2,6.
0: 2,6 η Γερμανία βενζίνη.
1: Πω. Καλά, και εντωμεταξύ και οι Γερμανοί σε κάποια φάση είχαν μειώσει προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θυμάσαι, όπως και η Ιταλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορεί να μειώσει ένα φόρο, αλλά όταν ανεβαίνει η τιμή, πάλι θα ξανανεύει.
1: Τώρα...
0: ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Μειώνει, εγώ σου λέω και τώρα η κυβέρνηση μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παίρνει το ΚΕΠ στην Ευρώπη κτλ. Τον μειώνει. Πάει η βενζίνη από 2,20 πάει στα 2.
1: Mm-hmm.
0: Και το πετρέλαιο από τα 107 δολάρια που ήταν την Παρασκευή πάει στα 140. Δεν ξανανεύει η βενζίνη, πάει στο 2,30.
1: Εκεί βέβαια είναι και πιο ανθρώπινη στις πόλεις. Λίγο μπορείς να πας και με το ποδήλατό σου κάπου στη δουλειά. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, υπάρχει λίγο καλές συνθήκες. Έχει κρύο βέβαια, θα μου πεις.
0: Έχει χιόνια. Ειδικά και στα ανατολικά χιόνια δεν είναι.
1: Είσαι καλά ντυμένος. Τέλος πάντων, είδα μέσα χτες, Κυριακή, Γιάννη μου, πάρα πολλές προτάσεις για συμπορεύσεις. Είχαμε Γιώργος Χιακαντάρης νέα ανάρτηση. και αναφερόταν στο Γιάννη Δραγασάκη που έκανε και αυτός ανάρτηση και μίλησε για συγκλήσεις.
0: Εσύ, μήπως βλέπουν όλοι αυτοί εκεί ότι μόνος μου ή κάποιοι που είναι λίγο πιο απ' έξω, γιατί τώρα Ανδρουλάκης Τσίπρας έχουν τον ανταγωνισμό τους, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα έχει μεγαλύτερο ρόλο, ποιος την επόμενη μέρα κτλ. Κάποιοι που το βλέπουν λίγο πιο απ' έξω το πράγμα. Σου λέει, παιδιά, μόνοι σας δεν πάτε πουθενά, δεν αρχίζουμε να το συζητάμε σοβαρά, γιατί αλλιώς ο Μητσοτάκης δεν χάνει.
1: Ναι, σε αυτό είναι ειδικό από μαχαίρι όμως. Τι να πεις στους ψηφοφόρους, δηλαδή ψήφισε Ελλάς και εμείς μετά θα πάμε με το Πασόκ, ας ψήφισε ο Πασόκ, ή ψήφισε Ελλάς και εμείς θα δούμε μπορεί να συμμαχήσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25, δηλαδή δεν ξέρεις πώς να το πας προεκλογικά. Γι' αυτό αναγκαστικά λες αυτόνομη πορεία, δεν το πιστεύεις και ο ίδιος, αυτόνομη πορεία όμως.
0: Ναι, θα κερδίσω το Μητσοτάκη. Δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, δεν προκύπτει, αυτό εννοώ. Προφανώς κάποια στιγμή κάποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν αυτή τη στιγμή.
1: Εν μεταξύ, ο Γιάννης Δραγασάκης εντάχθηκε ουσιαστικά. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Αριστεράς. Αλλά μπήκε σαν βουλευτής, έγινε ανεξάρτητος και εντάσσεται, ας πούμε, εκεί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η υπόλοιπη Νέα Αριστερά με αυτή την ανάρτηση. Με τον Γιώργο Σαγκαντάρη σίγουρα δεν συμφωνεί η Ελλάς. Γιατί ξαφνικά τον είδαμε να είναι εκτός Εθνικού Συμβουλίου.
0: Ο οποίος εισέφτιαξε το μανιφέστο. Το έγραψε. Και βρέθηκε εκτός.
1: Το μανιφέστο σου λέει είχε οικολογία μέσα, είχε αριστερά, είχε σοσιαλδημοκρατία. Εγώ τα ίδια εκφράζω.
0: Τον είχαμε για να γράφει. Όχι για να είναι και να μας καθορίζει και τη γραμμή.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά στο επόμενο μισάωρο. Ελπίζω να τα προλάβουμε για μεταγραφές. Εσύ να μας πεις πληροφορίες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, γιατί δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα μηνύματα που υπάρχουν.
1: Να περάσουμε λοιπόν, πριν περάσουμε σε διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξανθή.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
10: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
9: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
11: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
13: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και Leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
15: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Νόβα 931.
16: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από το ύψος του κόμβου Μαραθώνος προς τον κόμβο Πεντέλης και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμον προς τους Αγίους Αναργυρούς. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του με πολλαπλές μαχαιριές στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και οι 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να λάβει από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη η πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι ευφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα. 4 λεπτά μετά τις 10.30, 10.34. Δεύτερο ημίωρο του Εξώστη με τον Αντώνη Ατζολέτο σε ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Και αυτή την ώρα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Σκέρτσο, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτηση με αυτό που είναι πρώτο θέμα σήμερα και είναι τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών στο Βερολίνο και στο Μαγδεβούργο, που βλέπουμε μια επικράτηση των άκρων στις δύο περιπτώσεις, γιατί από τη μία είχαμε την επικράτηση της ακροδεξιάς, το AfD, και από την άλλη στο Βερολίνο του Die Linke και της αριστεράς. Και κατά πόσο όλο αυτό το κλίμα που βλέπουμε στη Γερμανία, με τους πολίτες στην ουσία να στρέφονται κατά των συστημικών κομμάτων, αν μπορούμε να δώσουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό, είναι ένα μήνυμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη εν μέσω μιας ενεργειακής κρίσης, εν μέσω δύο πολέμων στην Ευρώπη και μιας έλλειψης αξιοπιστίας των παραδοσιακών κομμάτων απέναντι στους πολίτες.
2: Νομίζω ότι πριν βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα και πριν σίγουρα γενικεύσουμε, θα ήταν χρήσιμο να αξιολογήσουμε ποια είναι η πορεία της γερμανικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, γιατί από εκεί νομίζω ότι θα εξαχθούν χρήσιμα οικονομικά και πολιτικά συμπεράσματα. Η Γερμανία λοιπόν από μια χώρα η οποία ήταν για δεκαετίες η οικονομική και βιομηχανική ατομηχανή της Ευρώπης, πλέον δεν είναι σε αυτή τη θέση. Τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από περιόδους οικονομικής ύφεσης, το 24 είχε ύφεση. Έχει μια ασθενή ανεμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Γνωρίζει ένα μεγάλο κύμα αποβιομηχάνησης, βιομηχανική κολοσσή, όπως είναι η Volkswagen για παράδειγμα, που ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Έχουν εξαγγείλει και υλοποιούν προγράμματα μείωσης του εργατικού του δυναμικού στο ύψος των 100.000 εργαζομένων. Αντίστοιχα, αυτό επηρεάζει και άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας. Και περισσότερο θυγμένη, πιο ευάλωτη σε όλες αυτές τις κακές οικονομικές εξελίξεις είναι η Ανατολική Γερμανία, η πρώην Ανατολική Γερμανία, νυν Ανατολική Γερμανία, η οποία έχει δύο μονάδες υψηλότερη ανεργία από τον εθνικό μέσο όρο, έχει σοβαρά προβλήματα μείωσης κρίσιμων μονάδων παραγωγής στις περιοχές και στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας. Γι' αυτό και βλέπουμε επομένως μία απογοήτευση και μία στροφή των Γερμανών πολιτών ίσως σε πιο ακραίες πολιτικές επιλογές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μία πολιτική στροφή προς την ακροδεξιά. Υπάρχει σίγουρα όμως μία απογοήτευση από τη δυνατότητα των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων να δώσουν πιστικές απαντήσεις στα οικονομικά προβλήματα των Γερμανών πολιτών. Αυτό δεν είναι ο κανόνας για όλες τις χώρες της Ευρώπης και σίγουρα δεν είναι ο κανόνας για τη δική μας χώρα. Γιατί πρέπει να, νομίζω, να κάνουμε και τις αναγκαίες συγκρίσεις. Έχω δημοσιεύσει προσωπικά στο παρελθόν κάποια στοιχεία που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε πάντα την περίοδο και τη δική μας διακυβέρνηση. Από το 2019 έως και σήμερα, τι έχει συμβεί στην οικονομία μας, τι έχει συμβεί στην βιομηχανία και τη μεταποίηση της Ελλάδας, η οποία θυμίζω ότι ήταν ένας αδύναμος κύκλος μέχρι και την περίοδο της κρίσης και ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης. Λοιπόν, η απασχόληση στην ελληνική μεταποίηση τα τελευταία 7 χρόνια έχει αυξηθεί κατά 19%. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 7%. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 25% από το 2019 έως σήμερα. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 12%. Και η προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής μεταποιητικής παραγωγής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 44%. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 5%. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να αναζητούμε πάντα τι συμβαίνει στην οικονομία. Η οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό δίνει τις απαντήσεις σε σχέση με τις πολιτικές επιλογές που κάνουν οι πολίτες κάθε χώρας. Δεν χρειάζεται δραματοποίηση ούτε και γενίκευση. Και σίγουρα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία έχουν περάσει πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις συμμαχικές και δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που έχουμε κατακτήσει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, ώστε να ασκείται με συνέπεια μια οικονομική πολιτική η οποία μειώνει φόρους, φέρνει επενδύσεις, αυξάνει την απασχόληση.
0: Κύριε Σκέρτσο, δεν υπάρχει ανησυχία όμως ότι ενώ τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία μόλις περιγράψατε, αν η βενζίνη ή το πετρέλαιο ξαφνικά πάει από τα 2,20 που είναι σήμερα, πάει στα 2,30, στα 2,35. Ο κόσμος εκείνη την ώρα που θα βάλει βενζίνη, που θα πληρώσει από την τσέπη του, που θα πιεστεί οικονομικά, δεν θα σκεφτεί τα νούμερα τα οποία συζητάμε, θα σκεφτεί ότι πιέζεται.
2: Φυσικά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό, είναι όμως ένα διεθνές πρόβλημα. Είναι ένα κοινό πρόβλημα για όλες τις χώρες του πλανήτη. Προκύπτει και προέρχεται από την κρίση στον κόλπο, από τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες. Έχει περιοδοτηθεί παλαιότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση που επηρεάζει, επαναλαμβάνω, όλες τις χώρες. Οι πολίτες είναι σε θέση να διακρίνουν τους εξωγενείς παράγοντες που προκαλούν την αύξηση τιμών και τον πληθωρισμό και τους ενδογενείς παράγοντες. Εμείς δεν λέμε ότι η ακρίβεια που βλέπει ο πολίτης στο κάθε νοικοκυριό, σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς του, οφείλεται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες. Όμως η ακρίβεια στα καύσιμα, η ακρίβεια στη θέρμανση, η ακρίβεια στη βενζίνη, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Και πιστεύω ότι εκεί δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Προσπαθούμε δηλαδή με βάση και τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που εμείς έχουμε και άλλες χώρες δεν έχουν, να δώσουμε στήριξη. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, λόγω της μεγάλης αύξησης που σίγουρα γονατίζει τα νοικοκυριά ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Θα δώσουμε μια στήριξη για να μειώσουμε αυτό το βάρος. Και επαναλαμβάνω, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μία από τις πέντε μόλις χώρες της Ευρώπης που χάρη στην καλή δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση καταγράφει πλεονάσματα και έχει τη δυνατότητα αντί να αυξάνει φόρους ή να μειώνει κρατικές δαπάνες, να επιστρέφει παροχές, αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα και ταυτόχρονα μείωση φόρων. Έχουμε το προνόμιο να είμαστε μία από τις πέντε μόλις χώρες. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης κάνουν το ακριβώς αντίθετο.
1: Επειδή αυτό με τους εξωγενείς παράγοντες το λέτε πολλά κυβερνητικά στελέχη και ο κόσμος δεν τα ακούει όταν θα κληθεί να πληρώσει αυτές τις τιμές της βενζίνης που είπε ο Γιάννης πριν από λίγο, ήθελα να σας ρωτήσω και πάμε λίγο στην κουβέντα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μήπως εδώ πρόκειται για μία λανθασμένη στρατηγική της κυβέρνησης? Τι εννοώ? Γιατί λέμε για την οροφή δαπανών. Μήπως θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός ή η κυβέρνηση να το έχει προβλέψει αυτό και το πακέτο της ΔΕΘ να ήταν λίγο μικρότερο?
2: Καταρχάς, η πρόβλεψη έχει γίνει. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση να δώσουμε πέρα και πάνω από το πακέτο της ΔΕΘ μια πρόσθετη στήριξη. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε πιαστεί δηλαδή εξαπίνης. Δεν υπάρχει κάποιο απρόοπτο εδώ.
1: Για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέω εγώ.
2: Εγώ μιλάω για όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας πόσο τι έσοδα φέρνει στο δημόσιο ταμείο. Έχετε υπόψη σας πόσο κοστίζει?
0: 4 δισεκατομμύρια.
2: 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Καλά τον κύριο Πιερακάκη.
2: Φέρνει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Επομένως, η μείωση στο μισό θα κοστίσει περίπου 2 με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι άλλο ένα πακέτο ΔΕΘ.
0: Εδώ ξεκινάει η αντιπολίτευση και σας λέει ότι προτιμάτε να εισπράτετε αυτούς τους ψηλούς φόρους.
2: Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να κόψει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς όμως να αντιπροτείνει από πού θα αντλήσει αυτά τα έσοδα, πολύ απλά λέει ψέματα. Ο Πρωθυπουργός είπε το εξής απλό και νομίζω ευνόητο, εύλογο. Είπε ότι εφόσον υπάρξει η δυνατότητα να υπάρξει μια εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, θα εξετάσουμε και αυτό το μέτρο ακριβώς, διότι δεν είμαστε μια δογματική κυβέρνηση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολα περνάει ο κόσμος, τι αβεβαιότητα και ανασφάλεια προκαλεί αυτή η έκρηξη τιμών, που επαναλαμβάνω προκαλείται από τον πόλεμο στον κόλπο. Και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάθε πιθανή λύση.
1: Συγγνώμη, δεν είναι λογικό αυτό που σας λέω. Αν είχε εξαγγείλει λιγότερα στη ΔΕΘ, δεν θα είχε μεγαλύτερο περιθώριο αυτή τη στιγμή.
2: Να σας θυμίσω ότι πριν από μια εβδομάδα, σε συνεντεύξεις και εγώ έχω συμμετάσχει και συνάδελφοί μου, μας κατηγορούσαν μέσα και αντιπολίτευση ότι έχουμε δώσει λίγα. Τώρα έρχεται μια άλλη κριτική που λέει έπρεπε να δώσετε λιγότερα για να προβλέψετε αυτό.
1: Επειδή έχει πάει 2,2 η βενζίνη, ναι, είναι ένα θέμα σου πολύ σημαντικό.
2: Το 2,2 στη βενζίνη είναι μια παροδική τιμή. Όπως έχετε δει τους τελευταίους 6 μήνες.
1: Τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τους τελευταίους 6 μήνες βλέπουμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε δει και το 80, έχουμε δει και το 70, έχουμε δει και το 100 και το 110. Είμαστε πάνω από τα νούμερα. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε κάθε πιθανή εξέλιξη. Το είχε πει και ο Πρωθυπουργός, το είχε πει και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε απροστάτευτο το εισόδημα των πολιτών και των οικοκυριών. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υπονομεύσουμε την σταθερότητα και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια, που την Παρασκευή που μας πέρασε μας έδωσε δύο πρόσθετες αναβαθμίσεις. Τι σημαίνει αναβάθμιση, γιατί λέει αντιπολίτευση, μα η αναβάθμιση δεν τρώγεται. Φυσικά και τρώγεται η αναβάθμιση, διότι σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για την χώρα, που σημαίνει εξοικονόμηση από την εξυπηρέτηση του χρέους, που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα έρχονται με συστημικό τρόπο να καλύψουν άλλες ανάγκες. Στην υγεία, στην ασφάλεια, στα εισοδήματα, στις συντάξεις.
1: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστεύετε θα δώσει το πράσινο φως στην Ελλάδα να μειώσει έστω και προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωση όπως έκαναν άλλες χώρες, η Ιταλία, η Γερμανία στο παρελθόν?
2: Δεν μπορώ να το προδικάσω αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι συζητήσεις θα γίνουν.
0: Πιστεύετε ότι η πρωτοβουλία του κυρίου Μακρόν για την σύσκεψη των G7, που διαβάζουμε και ακούμε ότι έχει μια πρόθεση να ζητήσει να πέσουν περισσότερα αποθέματα, μπορεί να συγκρατήσει τις τιμές, να περιοριστεί αυτή η δύσκολη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί τώρα και με αυτόν τον τρόπο να συγκρατηθούν και οι τιμές στο ταμπλό στα πρατήρια καυσίμων?
2: Ναι, το πιστεύω ότι είναι μια καλή σκέψη, μια θετική πρόταση που μπορεί να συμβάλλει. Η μείωση της αποθεματοποίησης μπορεί να δημιουργήσει έναν χώρο για λιγότερο speculation, δηλαδή σπεκουλάρισμα στις τιμές των προϊόντων ενέργειας, των καυσίμων. Επομένως, είναι κάτι το οποίο αξίζει να συζητηθεί.
0: Κύριε Σκέρτσο, να σας παρακαλέσουμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 2-3 λεπτών, να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό πακέτο και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ευχαριστώ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι ο Εξώστης και επιστρέφουμε στην συζήτηση που έχουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Και κύριε Σκέρτσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα της στέγης. Εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό το πρόγραμμα Στέγη 3. Εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο κατά πόσον αυτά τα προγράμματα που έχουν ήδη τρέξει σύν αυτό το οποίο έρχεται αποτελούν μια ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα της στέγης, διότι τα ενίκια παραμένουν πάρα πολύ υψηλά, και τι γίνεται με την προσπάθεια δημιουργίας κατοικιών στα πρώην στρατόπεδα, που από ό,τι καταλαβαίνω εδώ είμαστε στην τελική φάση.
2: Το στεγαστικό ζήτημα είναι από τα πλέον σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν το καλάθι εντός εισαγωγικών κάθε νοικοκυριού, ειδικά των νοικοκυριών που νοικιάζουν σπίτι. Εδώ είναι χρήσιμο νομίζω να δούμε και κάποια δεδομένα, γιατί η Ελλάδα είναι μάλλον σε λίγο πλεονεκτικότερη θέση από ένα πρόβλημα που είναι και αυτό διεθνές. Η στεγαστική κρίση δηλαδή δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Σε όλες τις μεγαλοπόλεις του κόσμου υπάρχει πρόβλημα με τα ενίκια. Στην Ελλάδα έχουμε την τύχη, την καλή τύχη, 7 στους 10 Έλληνες να έχουν το δικό του σπίτι. Είμαστε λίγο καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προς την ιδιοκατοίκηση. Ένα ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι 6 στους 10 Έλληνες που έχουν το δικό του σπίτι δεν έχουν να εξυπηρετήσουν κάποιο δάνειο γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή ότι δεν καταβάλουν κάποια δόση στεγαστικού δανείου οι 6 στους 10. Το πρόβλημα επομένως που είναι οξύ αφορά 3 στους 10 Έλληνες που νοικιάζουν και αφορά κυρίως νεότερους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει να ανεξαρτητοποιηθούν, να αποκτήσουν το δικό του σπίτι και να πληρώνουν ένα εύλογο ενίκιο σε σχέση με το εισόδημα το οποίο έχουν. Εδώ και 3-4 χρόνια εφαρμόζουμε μια εθνική στρατηγική, γιατί ακριβώς έχουμε εντοπίσει τις μεγάλες αλλαγές που σημειώνονται, παρατηρούνται στην στεγαστική αγορά, οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι η οικονομία αναπτύσσεται, ο τουρισμός αυξάνεται, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κατοικία και για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση, τα λεγόμενα Airbnb, αλλά και για μακροπρόθεσμη ενοικίαση. Οι νέοι βρίσκουν περισσότερο και ευκολότερα δουλειές, άρα κάνουν το βήμα να αποκτήσουν το δικό του σπίτι και δεν βρίσκουν σπίτια. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι την προηγούμενη δεκαετία ο κατασκευαστικός κλάδος κατέρευσε. Πολλά σπίτια παλιά παλιώσαν ακόμα περισσότερο, δεν υπήρχαν χρήματα για ανακαινήσεις, άρα έχουμε ένα γερασμένο στόκ κατοικιών αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, το οποίο χρήζει ανακαίνησης και ταυτόχρονα πρέπει να χτιστούν και νέες κατοικίες. Αυτό είναι το πρόβλημα της προσφοράς κατοικιών. Δηλαδή πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να δημιουργηθούν περισσότερα σπίτια και αυτό θα εξισορροπήσει τις τιμές ως προς την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει. Όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, αυξάνονται οι τιμές. Όταν υπάρχει αυξημένη προσφορά, μειώνονται οι τιμές. Αυτή την άσκηση προσπαθούμε να λύσουμε από την εθνική στρατηγική. Και δεν είναι μόνο ένα μέτρο αυτό που θα δώσει τη λύση. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2 ήταν ένα πετυχημένο πρόγραμμα και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την τρίτη φάση του. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα καλύψει περίπου άλλες 20 με 30.000 νοικοκυριά.
0: Εδώ βέβαια η κριτική ήταν ότι ανέβασε τις τιμές σε κάποια παλαιά ακίνητα.
2: Αυτό δεν ισχύει και αυτό, αν έχει συμβεί, δεν έχει επηρεαστεί από το πρόγραμμα. Η αξία των ακινήτων συμβαδίζει με την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό είναι πάγιος οικονομικός κανόνας. Και από εκεί πέρα αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι περισσότερα από 23.000 νοικοκυριά, κάθε νοικοκυριό μπορεί να έχει 1, 2, 3 ή και 4 μέλη, δηλαδή 23.000 νοικοκυριά σημαίνει περίπου 75.000 συμπολίτες μας, απέκτησαν πρώτη κατοικία χάρη σε αυτό το πρόγραμμα. Και την απέκτησαν καταβάλλοντας χάρη στην κρατική επιδότηση που δίνουμε χαμηλότερη δόση στεγαστικού δανείου από το ενίκιο που θα πλήρωναν. Αυτή είναι η επιτυχία αυτού του προγράμματος. Συν το γεγονός ότι απευθυνθήκαμε, βάλαμε στις προδιαγραφές του προγράμματος σε παλαιά σπίτια, που σημαίνει ότι παλαιές κατοικίες πριν από το 1990 αξιοποιήθηκαν, έγιναν οι μεταβιβάσεις, τώρα γίνονται ανακαινήσεις. Άρα έτσι με αυτό το πρόγραμμα γίνονται και οι αναγκαίες προσαρμογές στο παλαιό γερασμένο στεγαστικό στόκ. Τώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι το μόνο πρόγραμμα. Κάνουμε και εισοδηματικές δράσεις στήριξης, όπως είναι η επιστροφή του ενοικίου σε ενοικιαστές, ένα ενίκιο για το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, δύο ενίκια επιστροφή για δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν εκτός έδρας, φοιτητική μέρημνα, φοιτητικό επίδομα, το οποίο επίσης είναι διπλό όταν συγκατοικούν δύο φοιτητές, και είναι σημαντικό να μιλήσουμε και για τη σημασία της συγκατοίκησης για την εξοικονόμηση εσόδων για τα παιδιά και τις οικογένειες που φοιτούν εκτός του τόπου διαμονής τους, αλλά και νέα προγράμματα, όπως είναι το πρόσφατο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο κ. Παπαθανάσης και η κ. Μιχαηλίδος, αρμόδιοι υπουργοί, για τις ανακαινήσεις αδρανών κλειστών κατοικιών. Αυτό είναι ένα πρωτοποριακό πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται με ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ πρώτη φορά σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα, για να ανακαινιστούν κλειστά σπίτια, που έχουμε υπολογίσει ότι συνολικά στη χώρα, στην επικράτεια, είναι περίπου 700.000, να ανακαινιστούν με 500 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 25.000 κλειστές κατοικίες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα αυξηθεί η προσφορά κατοικιών. Έτσι, με τον αυξημένο αριθμό μπορούμε να εξισορροπήσουμε και τις τιμές. Και υπάρχουν και άλλες δράσεις, όπως είναι αυτό το οποίο αναφέρατε, κύριε Καντέλη, η αξιοποίηση μεγάλων αδρανών στρατοπέδων, γιατί έχουμε και το άλλο πρόβλημα, ότι για να χτίσουμε προσιτή κατοικία εντός του αστικού ιστού, μας λείπει γη. Έχουμε πυκνοδομημένες πόλεις, στην Αθήνα και όχι μόνο, και εντός των πόλεων μας είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μεγάλα ακίνητα για να χτίσουμε μεγάλα συγκροτήματα προσιτής κατοικίας. Άρα, αξιοποιούμε αδρανή στρατόπεδα, 3 τον αριθμό αυτή τη στιγμή, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με πόρους επίσης ευρωπαϊκούς του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, ώστε να έχουμε μέσα στα επόμενα 2 έως 3 ή 4 χρόνια το αργότερο 2.800 κοινωνικές κατοικίες που θα προσφερθούν σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μαζί με τις ανακαινήσεις, μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, μαζί με την επιστροφή του ενοικίου, αυτό είναι ένα πακέτο παρεμβάσεων που γίνονται με στόχο το στεγαστικό ζήτημα που επαναλαμβάνω είναι οξύ, κατά την προσωπική ταπεινή μου γνώμη είναι από τα οξύτερα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε το προνόμιο ως κοινωνία οι γονείς μας με έναν μισθό ή με δύο μισθούς να μπορούν να αγοράζουν τη δική του πρώτη κατοικία. Αυτό δεν είναι δεδομένο ούτε αυτονόητο σήμερα. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι διεθνές πρόβλημα το στεγαστικό και είμαστε από τις χώρες που αυτή τη στιγμή δαπανούμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μια στρατηγική και καλό είναι οι πολίτες να μπουν στο στέγαση.gov.gr να δουν το σύνολο των παρεμβάσεων που μπορεί να αφορούν τις δικές τους ανάγκες, το δικό τους προφίλ ως νοικοκυριού και να μπορέσουν να υποφεληθούν από τα προγράμματα αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Πολύ καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Βλέπω εδώ πέρα μηνύματα, Γιάννη, μας λέει η Νατάσα. Αγαπητή, μπορεί τουλάχιστον για τη Γερμανία να μην μπερδεύετε Λίν και με AFD. Δεν τα μπερδέψαμε, βρε στη Νατάσα μου, είπαμε. Στο ένα κρατήδιο το AFD, στο άλλο η αριστερά με το D-Link. Ο Αλεχάνδρου εμφανίζεται αισιόδοξο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα βγει αυτοδύναμος και πάλι. Η καλημέρα μας θυμίζει ότι η κυρία Καριστιανού απάντησε στον Άδωνη Γεωργιάδη με τα νανογυλαίκα. Και στο Viber βεβαίως μας έχετε στείλει τιμές Γερμανίας, όπου όντως είναι πάρα πολύ ψηλές. Κάνω ένα zoom στην εικόνα. 2,3 Γιάννη, κοντά στο 2,4.
0: Είπα, λίγο παραπάνω είπα εγώ πριν, γι' αυτό το στέλνω ως διευκρίνηση. Εντάξει, είπα εγώ 2,5-2,6, 2,3-2,4.
1: Και πάλι δεν παλεύεται. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Είχαμε και δημοσκόπηση στη εβδομάδα της GPO στα παραπολιτικά. Η ίδια εικόνα πάνω κάτω. Δεν
0: στην πρόθεση ψήφου καμία διαφορά. Τα ποιοτικά είναι ό,τι αξίζει να κρατούμε από τις δημοσκοπήσεις αυτής της περίοδου. Μόλις μπουν τα διλήμματα θα αλλάξουν πολλά περισσότερα. Και μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 10.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency, το αληθινό καζίνο. ρυθμιστεί σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
22: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια

0: 9.31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9.31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκής.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
12: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
2: Scrap Afi Mumjaki. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: αφορμή τα γενέθλια του Λέοναρντ Κόεν, τα γενέθλια, την ημέρα γέννησης του 1934, εβραϊκής καταγωγής, με έδρα τον Καναδά, έχει δώσει πολλά μουσικά στοιχεία τα οποία μας ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια, και σαν ένα φόρο τιμής για τη γενέθλια μέρα του ακούσαμε τη μεγάλη του επιτυχία Dance Me to the End of Love εδώ στο πρωινό αυτό στο Nova 931. Καλημέρα Ξάνθη θα σας πω, και αυτό αντιστοιχεί στην 21η μέρα του Σεπτέμβρη, Δευτέρα σήμερα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος, www.novaradio.gr, και στο ραδιόφωνο Nova Radio 93,1. Θα ξεκινήσουμε με τα τυπικά, λέγοντας ότι ο Ανάς έχει σήμερα την ονομαστική του γιορτή, με την Διεθνή ημέρα ειρήνης να αποτυπώνεται στην ημέρα μας, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, μια πολύ έτσι γενικότητα αυτό, και παγκόσμια ημέρα του Αλτσχάιμερ, που είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι στις επετείους. Το Αλτσχάιμερ, το οποίο πλέον έχει πάρει μορφή πανδημίας και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να προστατευτεί η διεθνής κοινότητα από αυτή τη νέα νόσο που την ταλανίζει. Εκτός από τον Λέοναρντ Κόεν που ανοίξαμε με το Dance Me to the End of Love, ο Νίκος Οπουλατζάς, ο Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος, μια από τις πιο επιδραστικές και εμβληματικές προσωπικότητες, έχει γεννηθεί το 1936, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε πρόωρα τη ζωή του από τον μπαλκόνι του σπιτιού του το 1979. Αν είστε λάτρης πολιτικής επιστήμης και της πολιτικής φιλοσοφίας, το Ίδρυμα Νίκος Πουλατζάς έχει μια πληθώρα από θέματα τα οποία θα βρείτε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Αμερικάνος ηθοποιός ο Bill Murray, το 1950 είναι γεννημένος και αυτό στο εορτολόγιο σήμερα. Όπως και να έχει, καλημέρα Ξάνθη από το Nova 931. Μια πιλωτική αλλά σημαντική πρωτοβουλία ετοιμάζεται για το από το Δήμο Ξάνθης. Μια πρωτοβουλία που αφορά την αξιοποίηση των χαρτοκιβώτιων σε πρώτη φάση που περισσεύουν από τα προϊόντα των εμπορικών επιχειρήσεων. Γι' αυτά και για ακόμη περισσότερα θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Ξάνθης σε πολύ λίγο. Μέχρι τότε, σε διαφημιστικό περιβάλλον, πάμε στο 5ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, εκεί προς Λάγος, συγγνώμη, απέναντι από το Φλαμίγκο. Πάμε στο κτήμα, γιατί είναι ένας προορισμός που θα βρούμε καλό φαγητό, θα βρούμε όμορφο περιβάλλον, θα βρούμε εξυπηρέτηση, ποιότητα, και το κτήμα παραμένει σταθερά στις κορυφαίες θέσεις στις προτιμήσεις μας για την έξοδό μας. Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν την έξοδο, οι μικροί μάλιστα ψυχαγωγούνται και στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Οι παρέες, οι φίλοι αλλά και επαγγελματικά γεύματα είναι ένας ιδανικός προορισμός για να περάσουμε όμορφα. Το κτήμα, 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, και με ένα τηλέφωνο, το 254-10-210-10, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες αλλά και να κάνουμε κρατήσεις για ό,τι μας απασχολεί. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα! Μαζί μας η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, ανακύκλωση δηλαδή από το 1980, μια μεγάλη εταιρεία στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Εκεί θα μπορέσετε να ανακυκλώσετε μέταλλα, συσκευές, υλικά, και φυσικά μπορούν να σε εξυπηρετήσουν περισυλλέγοντας το όχημα που είναι προς απόσυρση, να πάρετε τα μετρητά και το πιστοποιητικό στο χέρι, και η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, είναι κοντά σας για όλα τα θέματα της ανακύκλωσης. Είναι κοντά μας και για ενοικιάσεις κάδων μπαζών, εύκολα και γρήγορα, στο 254-10-266-55, άμεση συνεννόηση με την επίσκεψη στην έδρα της στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Καλημέρα σε όλους, ανακύκλωση από το 1980 στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, είναι η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη. Πάμε με τα νέα της ημέρας για τη συζήτησή μας και επιστρέφουμε εδώ στην ροή μας.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: ξεκίνημα στη νέα εβδομάδα με ευχάριστα νέα. Θα μπορούσε να είναι και στο ένθετο η καλή είδηση της ημέρας, το οποίο το σκεφτόμαστε, αλλά ανησυχώ αν κάποιες φορές δεν θα μπορέσουμε να το εξυπηρετήσουμε, αλλά okay, έστω τις περισσότερες φορές καλό θα είναι. Πάμε λοιπόν για μια πρωτοβουλία και ένα πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκινάει με το νέο ρεύμα ανακύκλωσης χαρτοκιβωτίων από τις 23 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ξάνθης. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μιλήσει και θα έχουμε εδώ καλεσμένο ζωντανά μαζί μας στο στούντιο του Nova 931 τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας για να μας ενημερώσει ακριβώς για όλα αυτά τα οποία αφορούν αυτή τη δράση. Και δεν είναι μια δράση η οποία είναι μια πρωτοβουλία που ξεπερνάει τα όρια του νομού και ερχόμαστε πιο κοντά σε μια ακόμα πρωτοτυπία, θα λέγαμε. Ο Αθανάσιος Χατζιαντωνίου, ο αγαπητός αντιδήμαρχος που έχουμε συνευρεθεί εδώ στο στούντιο και άλλες φορές, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή, την άμεση της πρόσκλησης. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σε εσάς και στους συνεργάτες από το Δήμο που μας φροντίζετε καθημερινά.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και από μένα, κύριε Στεφανόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που δίνετε σε μένα και γενικότερα στο Δήμο Ξάνθης να προβάλλουμε κάποια θέματα της Δημοτικής Αρχής που αφορούν την καθαριότητα, και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θέματα θέλετε να συζητήσουμε.
0: Το κύριο και σημαντικό είναι η νέα αυτή δράση με την ανακύκλωση των χαρτοκιβωτίων. Είναι γνωστό και το βλέπουμε όλοι, το ζούμε, ότι μέσα από τη διακίνηση προϊόντων στα εμπορικά καταστήματα περισσεύουν αυτές οι κούτες. Αυτές οι κούτες οι οποίες, αν δεν είναι κάποιος για να κάνει μετακόμιση να τις πάρει, μένουν αναξιοποιητές, και τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα βήμα παραπέρα για το Δήμο μας που προχωρά στην ανακύκλωση αυτών των χαρτοκιβωτίων. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα πώς ακριβώς θα γίνει, πότε ξεκινάει, τι περιλαμβάνει?
1: Σας ευχαριστώ και θα σας το αναλύσω αυτό το πρόγραμμα το οποίο ξεκινάμε. Πριν ξεκινήσω όμως, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ακροατές και γενικότερα σε όλους τους δημότες της πόλης της Ξάνθης ότι ο Δήμος Ξάνθης, όπως και όλοι οι Δήμοι, για τα σκουπίδια τα οποία παραδίδουν, πληρώνουν στο φορέα ο οποίος τα παίρνει και τα διαχειρίζεται. Για τα ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία παραδίδουν, παίρνουν πίσω χρήματα. Βέβαια στο χέρι δεν τα παίρνουν τα χρήματα, απλά γίνεται συμψηφισμός. Άρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη για όλους μας να αναπτύξουμε την ανακύκλωση όσο πιο πολύ γίνεται, έτσι ώστε ο Δήμος Ξάνθης να καταβάλει το λιγότερο δυνατό χρηματικό ποσό στο φορέα. Αυτό έχει αντίκτυπο και στα δημοτικά τέλη που καταβάλουμε όλοι εμείς σαν δημότες στην πόλη. Αυτό σαν μια γενική παρατήρηση και εισαγωγή πριν ξεκινήσω. Στο πρόγραμμα λοιπόν της ανακύκλωσης που είμαστε εδώ για να συζητήσουμε. Ο Δήμος Ξάνθης στην προσπάθειά του να αναπτύξει όσο περισσότερο γίνεται το ρεύμα της την ανακύκλωση, το πνεύμα της ανακύκλωσης, ξεκινά πιλωτικά ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών. Ξεκινάμε λοιπόν από 5 μεγάλους δρόμους όπου είναι οι επαγγελματίες, όπου όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, μεγάλος όγκος χαρτοκιβωτίων από τα εμπορεύματα τα οποία παραλαμβάνουν μένει κενός και πολλές φορές δεν ξέρουν και οι ίδιοι που να τους βάλουν, και γιατί είναι πολύ μεγάλο. Για το λόγο αυτό λοιπόν ο Δήμος Ξάνθης ξεκινά πιλωτικά ένα πρόγραμμα σε 5 κεντρικούς δρόμους. Θέλετε να τους ονομάσω?
0: Είναι εδώ 28ης ο κεντρικός μας δρόμος. Πού θα είναι αυτό? Είναι προς την πλατεία Ελευθερίας?
1: Ξεκινώντας από την πλατεία Ελευθερίας, από εκεί θα ξεκινήσουμε σε πρώτο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάει στη Μιχαήλ Καραόλη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Παναγία Τσαλτάρη και και στη Δημοκρίτου. Σε αυτό λοιπόν όλους.
0: Στις κεντρικές οδούς.
1: Στις κεντρικές οδούς.
0: Που είναι και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, αυτό που ακριβώς παράγεται και ο περισσότερος, αν θέλουμε έτσι, όγκος από αυτά τα χαρτοκιβώτια.
1: Ακριβώς. Σε αυτούς τους δρόμους λοιπόν οι καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν χαρτοκιβώτια άδεια τους έχουμε μοιράσει και ένα φυλάδιο τους, το οποίο τους δείχνουμε πώς θα πρέπει τα χαρτοκιβώτια να τα συσκευάζουν, δηλαδή θα πρέπει να τα σπάνε και στις 10 η ώρα θα τα βάζουν μπροστά στο πεζοδρόμιο, όπου ένα όχημα της καθαριότητας, το οποίο θα είναι αποκλειστικά και μόνο για αυτή τη δουλειά, δηλαδή θα είναι καθαρό και δεν θα παίρνει τίποτα άλλο, θα περνάει και οι δύο υπάλληλοι που θα υπάρχουν θα ρίχνουν τα χαρτοκιβώτια αυτά μέσα στο απορριμματοφόρο. Με τον τρόπο αυτό θα αποσυμφορίζονται και τα μαγαζιά αλλά και οι κάδοι ανακύκλωσης που υπάρχουν στους δρόμους αυτούς, έτσι ώστε να...
0: Και θα πετυχαίνουμε ένα ευεργετικό αποτέλεσμα αξιοποιώντας αυτά τα χαρτοκιβώτια προς όφελος γενικότερα όλων των δημοτών. Η πρωτοβουλία αυτή είναι εδώ ή προέρχεται αφού έχει εφαρμοστεί κάπου αλλού?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Στη σύγχρονη ανακύκλωση υπάρχουν πολλά ρεύματα. Ένα από αυτά τα ρεύματα είναι και το ρεύμα ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών. Ο Δήμος Ξάνθης και συγκεκριμένα η σημερινή Δημοτική Αρχή, από την ημέρα που ανέλαβε, ένας από τους στόχους που είχε στο θέμα της καθαριότητας είναι η ανάπτυξη της ανακύκλωσης. Είχαμε λοιπόν σκοπό να αναπτύξουμε και αυτό εδώ, να ανοίξουμε και να αναπτύξουμε και αυτό εδώ το ρεύμα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα καθίσαμε, σχεδιάσαμε, μελετήσαμε και αφού πλέον ολοκληρώσαμε όλες αυτές τις ενέργειες, ξεκινάμε πιλωτικά αυτό το πρόγραμμα.
0: Εφαρμόζεται αλλού αυτό?
1: Δεν...
0: Λογικά.
1: Νομίζω στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πρέπει να είναι σε μία ή δύο πόλεις, πρέπει να είναι στη Δράμα που υπάρχει χαρτοποιία και δεν γνωρίζω αν έχουν... το έχουν αναπτύξει και κάποιες άλλες πόλεις. Δεν το γνωρίζω.
0: Οπότε... Σε κάθε περίπτωση, αν εφαρμοστεί εδώ, θα είναι, είπαμε, ένα κοινό όφελος για όλους.
1: Στο νομό σίγουρα είναι, είμαστε πρωτοπόροι που το ξεκινάμε. Αυτές οι συσκευασίες έχουμε ενημερώσει ήδη τον φορέα διαχείρισης ανακύκλωσης, θα πηγαίνουν και θα ζυγίζονται σαν καθαρό ανακυκλώσιμο υλικό και θα πηγαίνει κατευθείαν, όλα τα κιλά θα μπαίνουν κατευθείαν υπέρ του Δήμου. Δεν θα έχει καθόλου, μα καθόλου, απώλειες από ξένα υλικά. Είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να μειωθεί το κόστος των χρημάτων το οποίο καταθέτουμε, πληρώνουμε κάθε χρόνο στον φορέα διαχείρισης απορριμμάτων.
0: Ένα σημαντικό και αυτό πλεονέκτημα. Η συνέχεια θα δείξει κατά πόσο θα ακολουθήσουν τις εντολές οι επαγγελματίες, γιατί βλέπω ότι θα πρέπει να καθαρίζεται η κούτα, να βγαίνει το φελιζόλ, να βγαίνουν όλα τα άλλα υλικά τα οποία ίσως είχαν δημιουργήσει αυτήν την μεταφορά του προϊόντος, τα φελιζόλ κτλ. Θα πρέπει να ξεδιπλώνεται, έτσι, και να φτιάχνεται η κούτα. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι οι περισσότεροι που έχουν πολλές κούτες ήταν αδύνατο να τις διαχειριστούν αλλιώς. Τις κάνανε έτσι γιατί δεν γινόταν να μεταφερθούν και αλλιώς.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό που θα σας πω είναι ότι από πριν ξεκινήσουμε αυτό το πρόγραμμα και φροντίσαμε πάντα να συζητήσουμε με επαγγελματίες της αγοράς που είναι και μεγαλύτερη στην παρούσα φάση παραγωγή των χάρτινων συσκευασιών και το είδανε πάρα πολύ θετικά και το γεγονός ότι πρέπει να αφαιρούν από μέσα όλες τα ξένα υλικά τα οποία κάποια από αυτά είναι ανακυκλώσιμα ως προς τον μπλε κάδο ή δεν είναι ανακυκλώσιμα και να τις διπλώνουν ήταν κάτι το οποίο με πολύ μεγάλη χαρά μας δήλωσαν ότι θα το κάνουν.
0: Ναι, ωραία.
1: Αυτό επίσης...
0: Ναι, πείτε.
1: Θα ήθελα να πω ότι αυτό ξεκινάει πιλωτικά εδώ. Ήδη όμως έχουμε κάνει και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να το επεκτείνουμε. Και ο σκοπός μας είναι να το επεκτείνουμε μέσα στα σχολεία όπου υπάρχει μεγάλη παραγωγή χαρτιού, στις δημόσιες υπηρεσίες που εκεί υπάρχει
0: επίσης.
1: Θα μιλήσουμε με το στρατό αν και εκεί θέλουν να το κάνουν. Για το σκοπό αυτό ήδη έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες και έχουμε υποβάλει έγγραφο αίτημα προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης Συσκευασιών για την παραχώρηση ειδικών, να μας δώσουν ειδικούς κάδους για να βάλουμε στα σημεία αυτά, καθώς επίσης και ειδικό απορριμματοφόρο για να μην χρησιμοποιούμε.
0: Άρα είμαστε στο ξεκίνημα μιας δράσης η οποία ευελπιστούμε να πάει παραπέρα. Για τα υπόλοιπα κύριε Χατζαντονίου, για την υπόθεση καθαριότητας στην πόλη μας. Ξέρω ότι γίνεται μια γενναία προσπάθεια τόσο για την περισυλλογή των απορριμμάτων όσο και για την φροντίδα των ίδιων των κάδων με τη συντήρηση και την, το πλήσιμό τους, την διατήρησή τους σε ένα επίπεδο σημαντικά έτσι, εποφελές για την υγεία του πολίτη, του δημότη. Ακούγονται όμως παράπονα όσον αφορά το θέμα των πεζοδρομίων, των πλατιών, ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερη η καθαριότητά τους. Εγώ θα πω προσωπικά ότι είχα παρατηρήσει κάποια στιγμή όταν εκείνο το Γενάρη ξεκινούσε η θητεία της νέας Δημοτικής Αρχής, είχε μπει ένα μηχάνημα αυτό με την πίεση και είχε κάνει την πλατεία και είχαν φύγει όλες αυτές οι τσίχλες, πιθανόν γυαλιά ή διάφορα άλλα τα οποία από εκδηλώσεις ή οτιδήποτε παραμένουν πάνω στην πλατεία, και μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο όμορφα έδειξε. Αυτό φαντάζομαι ότι έχει ένα βαθμό δυσκολίας, δηλαδή το ότι έχετε περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό, έχετε περιορισμένη ελευθερία κινήσεων γιατί σας πιέζει ο όγκος των υποχρεώσεων, αλλά θα μπορούσε να γίνει πιο συστηματικά.
1: Πριν σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, κύριε Στεφανόπουλε, θα ήθελα να πω και ήταν στην ουσία θα σας έδινα βήμα και λόγο για αυτή την ερώτηση που μου κάνατε, ότι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα της ανακύκλωσης χαρτοκιβωτίων είναι μια προσπάθεια η οποία έρχεται να προσθεθεί στα όσα έχουμε κάνει ήδη μέχρι τώρα και αποτελεί μέρος μιας σταθερής πορείας με ξεκάθαρο στόχο που έχει ως σκοπό την καθαριότητα της πόλης και την ανάπτυξη και της ανακύκλωσης αλλά και όλων των άλλων ρευμάτων που χρειάζεται. Αυτό που είχατε δει και πολύ σωστά είχατε πει ήταν και αυτό ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόσαμε να δούμε εάν έχει αποτελέσματα. Είδαμε ότι τα αποτελέσματα που υπάρχουν ήταν πάρα πολύ θετικά και για μας αλλά και για τους πολίτες το οποίο το είδανε, και είναι ένα από τα επόμενα βήματα που προγραμματίζουμε για να κάνουμε. Βλέπετε ότι σταθερά με πρόγραμμα και με συνέπεια προχωράμε ένα-ένα όλους, να πετύχουμε όλους τους στόχους της καθαριότητας, έτσι ώστε όλοι μαζί οι άνθρωποι της καθαριότητας, οι πολίτες που ενδιαφέρονται σαν και σας για την καθαριότητα της πόλης και μας βοηθάνε να καταφέρουμε να κρατάμε την πόλη μας καθαρή και να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
0: Δηλαδή υπάρχει σαν πλάνο να γίνεται σε τακτό χρονικό διάστημα η καθαριότητα των πλατεών και των πεζοδρομίων συστηματικά. Έχω δει το μηχάνημα που καθαρίζει το δρόμο δίπλα στα πεζοδρόμια, δηλαδή που γυρνάει αυτό σαν σκούπα. Αυτό το έχω δει. Και δηλαδή και από εδώ να κοιτάξουμε έξω μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό. Όμως είναι και οι ίδιοι εμείς οι δημότες είναι που δεν προσέχουμε. Αυτό με τις τσίχλες που τις πετάνε όπου βρούνε, τις πατάει ο επόμενος, με τα αποτσίγαρα, με τα οποιαδήποτε χαρτάκια, δεν έχουμε την κουλτούρα να προσέχουμε. Όμως, όταν όμως και αυτό το ξεχάσεις, μετά γίνεται πολύ έντονο. Οπότε, σε αυτό εδώ μπορούμε να έχουμε μία δέσμευση ότι θα είναι τακτικό.
1: Θα έχετε μία δέσμευση. Σε αυτό εδώ, θα ήθελα που μου είπατε τώρα, θα ήθελα να σας πω το εξής. Η καθαριότητα είναι θέμα ολονών. Δεν μπορεί μόνος ο Δήμος να κρατάει καθαρή την πόλη, δεν μπορούν μόνο οι πολίτες να κρατάνε μόνοι τους καθαρή την πόλη. Θα πρέπει να υπάρξει μία συνεργασία και μία σύμπραξη έτσι ώστε και οι μεν και οι δε από τη δική τους πλευρά να φροντίζουμε να έχουμε την πόλη μας καθαρή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλει προσπάθεια και από τους δύο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι που μου είπατε για τα μηχανικά σάρωθρα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το ξεκινήσαμε πιο μπροστά και είπαμε ότι είναι ένα-ένα τα βήματα. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ και αυτό που βλέπω ως αρμόδιος αντιδήμαρχος από την ημέρα που ορίστηκα από το σημερινό δήμαρχο είναι το εξής. ότι μέσα σε αυτή την προσπάθειά μας και προσπαθώντας να βελτιώσουμε την καθαριότητα της πόλης, είτε ανοίγοντας καινούργια ρεύματα ανακύκλωσης, είτε φέρνοντας και εξυγχρονίζοντας τον εξοπλισμό που έχει το τμήμα καθαριότητας, και παρατηρώ μία μεγαλύτερη προσπάθεια και από τους υπαλλήλους του τμήματος καθαριότητας, αλλά και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από συνδημότες μας. Αυτά τα δύο είναι δύο πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά και δίνουν καλούς ιονούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την καθαριότητα της πόλης μας.
0: Έχετε μια θετική προσέγγιση. Λοιπόν, μια και αναφέρατε για τον τεχνικό εξοπλισμό, είστε ικανοποιημένος? Θα μου πείτε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο πάντα, αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο φρενάρει την καλύτερη αποτελεσματικότητα, ή είμαστε σε ένα καλό δρόμο?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όσο πιο πολύ εξυγχρονίζεις τον εξοπλισμό τον οποίο τον έχεις, τόσο πιο εύκολα κάνεις κάποια πράγματα και βελτιώνεις και την καθαριότητα. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι σε θέματα καθαριότητας, από χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ο Δήμος Ξάνθης μέχρι τις 31/12 του 2023, για τους δικούς του λόγους, δεν το γνωρίζω και ότι θα καθίσω, είχε μηδενική απορριφωτικότητα. 2,5 χρόνια σήμερα η απορριφωτικότητα για εξοπλισμό της καθαριότητας από χρηματοδοτούμενα προγράμματα και κυρίως από το πρόγραμμα Φιλόδημος, αυτή τη στιγμή είναι στο 100%. Ό,τι χρήματα μας έχουν δώσει, όχι μόνο τα δημοπρατήσαμε, αλλά και
0: τα
1: απορροφήσαμε.
0: Μάλιστα. Στο ανθρώπινο δυναμικό είστε ευχαριστημένος από την επάρκεια?
1: Όχι. Υπάρχει έλλειψη ανθρώπινο δυναμικού.
0: Λόγω πόρων ή λόγω ενδιαφέροντος από τους εργαζόμενους?
1: Ενδιαφέροντα.
0: Δηλαδή έρχονται να δουλέψουν, αυτό εννοώ.
1: Κάθε φορά που προκυρήσουμε θέσεις εργασίας, υπάρχει ανταπόκριση και ζήτηση από τους πολίτες και από τους ενδιαφερόμενους. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα και δεν μας δίνεται η δυνατότητα να προσλάβουμε ακόμη περισσότερο κόσμο.
0: Είναι οι πόροι, λοιπόν. Okay. Θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο? Είμαστε κοντά σε αυτό που θα θέλαμε?
1: Σίγουρα όσο πιο πολλούς έχουμε, τόσο
0: αυτό
1: καλύτερα.
0: Αυτό είπαμε, εχθρός του καλού το καλύτερο, αλλά είμαστε κοντά σε αυτό που θα μας ικανοποιούσε?
1: Η αλήθεια είναι ότι θα
0: απέχουμε.
1: Απέχουμε. Ναι. Απέχουμε. Για κάποιους λόγους ο Δήμος Ξάνθης τα τελευταία χρόνια σε θέματα προσλήψεων είχε μείνει πίσω. Δεν το γνωρίζω το γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης έχουμε...
0: Απλώς θα το εντοπίσουμε και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε.
1: Και έχουμε και μεγάλες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Και αυτό είναι
0: σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι αυτό, γιατί μετά την οικονομική κρίση και την συρρήκνωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν γίνανε προσλήψεις. Και παρόλα αυτά το υπάρχον προσωπικό μεγάλωνε, έφτασε σε σημείο συνταξιοδότησης, δεν έχει αντικατασταθεί αυτό σε όλους τους τομείς, δεν μιλάμε μόνο στο Δήμο ή μόνο στην καθαριότητα, και αυτό είναι ένα στοιχείο. Βέβαια ο ιδιώτης μπορεί και το ξεπερνάει. Παράδειγμα θα πούμε ότι αν θυμάστε στις τράπεζες πόσοι δουλεύαν και πόσοι δουλεύουν τώρα, το έχουν ελέγξει αυτό το πράγμα. Μάλιστα κάναν και θελούσιες, όχι μόνο όσοι φεύγαν, οδήγησαν και κόσμο προς την έξοδο. Τώρα είναι άλλοι τομείς οι οποίοι δεν γίνεται να μην δε γίνουν με ανθρώπινο παράγοντα, όπως είναι η καθαριότητα της πόλης, και εκεί πέρα λοιπόν θα έχουμε αναμονή. Εξάλλου μπορεί να μην είναι η αρμοδιότητά σας σαν αντιδήμαρχος, αλλά γενικά το βλέπουμε αυτό να είναι ένα πράγμα που φρενάρει την εξέλιξη, όπως και η αστυνόμευση που έχουμε για την πόλη, που θα οδηγήσει και σε έσοδα αλλά και σε τακτοποίηση του κέντρου κυρίως, που δεν προχωράει και αυτό για τους ίδιους λόγους. Λοιπόν, σαν ένα πλάνο ευρύτερο, κάποιες σκέψεις που έχετε, κάτι που θα θέλατε να μοιραστούμε με την ευκαιρία που βρεθήκαμε εδώ στο ραδιόφωνο, θα θέλατε να το μοιραστούμε?
1: Βεβαίως. Καταρχήν, στα όσα είπατε, θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή το έχει αποδείξει αυτό, ότι προσπαθεί όπου υπάρχει δυνατότητα να αντικαταστήσει με την τεχνολογία όσο γίνεται το ανθρώπινο προσωπικό. Και θα σας το πω πάρα πολύ απλά, σε γενικό πλάνο, ξεκινώντας σε γενικά θέματα και από τις πρώτες μέρες σχεδόν που αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, στην ιστοσελίδα του Δήμου φτιάχτηκε η εφαρμογή Xanthi App. Xanthi App, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τη βρίσκεται μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Είναι μια εφαρμογή την οποία μπορεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Με αυτό δίνεται η δυνατότητα στον οποιοδήποτε κάτοικο της πόλης να, ό,τι έτοιμα έχει να υποβάλει, ό,τι έχει δει το οποίο θέλει να διορθωθεί ή οτιδήποτε άλλο θέλει να μεταφέρει στη Δημοτική Αρχή, μπαίνει μέσα, γράφει και βάζει φωτογραφία για το θέμα το οποίο θέλει και ενδιαφέρεται και αυτό αυτόματα πάει στην στο αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνο για να χειριστεί το συγκεκριμένο θέμα και στο γραφείο του Δημάρχου. Με τον τρόπο αυτό έχουμε πετύχει να ελαχιστοποιήσουμε την ταλαιπωρία των δημοτών.
0: Στον καφέ του μπορεί να το κάνει, ναι, στο οπουδήποτε, ακριβώς, στο σπίτι του το
1: και
0: βράδυ.
1: Και μάλιστα γίνεται άμεσα και κανείς από εμάς δεν μπορεί να πει δεν το είδα, δεν το έκανα.
0: Αυτό εδώ που βλέπουμε είναι αυτό, το Xanthi Mobile App.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ εύκολα, κατεβαίνει στην
0: στο
1: τηλέφωνο και τα. Επίσης, με την ελεγχόμενη στάθμευση έχουμε κάνει στην ιστοσελίδα του Δήμου, μπορεί να το κατεβάσει έτσι ώστε όποιος θέλει να μπορεί να πληρώνει
0: από το τηλέφωνο,
1: από το τηλέφωνο του χωρίς να ψάχνει. Βέβαια υπάρχουν και καταστήματα που
0: ναι, σημεία φυσικής πώλησης, ναι.
1: Φυσικής πώλησης για να μην χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί. Βλέπετε ότι και πολλά άλλα. Εντάξει, στην καθαριότητα όπως είπατε και εσείς, πήραμε καινούργια σάδοθρα, αγοράσαμε κάποιον άλλον εξοπλισμό για να απορριμματοφόρα, πήραμε 3 καινούργια απορριμματοφόρα. Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιώσουμε και εμείς όσο γίνεται με την τεχνολογία και να καλύψουμε τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Βέβαια, το ανθρώπινο δυναμικό είναι πάντα αυτό που χρειάζεται και χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Η τεχνολογία απλά βοηθάει, για να μην παρεξηγηθώ. Στην ερώτησή σας, αν έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε ακόμα και νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις ολοκληρώνουμε το σχεδιασμό του κάθε ενός από αυτά τα προγράμματα, να είστε σίγουροι ότι θα το ξεκινάμε, μαθαίνουμε. Και θα το μαθαίνετε και θα...
0: Ορίστε, αυτό είναι η πάσα. Ολοκληρώνοντας την σημερινή μας συζήτηση, ελπίζουμε και ευχόμαστε να μας δοθεί ευκαιρία σύντομα να τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο ευεργετικό για το Δήμο μας πρόγραμμα, το οποίο ήδη φαντάζομαι θα επεξεργάζεστε.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, για τα χαρτοκιβώτια και για τις επιχειρήσεις μιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Nova 931 με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Αθανάσιο Χατζιαντωνίου, που βρέθηκε μαζί μας στο στούντιο, και να σας δώσω το βήμα για να κλείσουμε.
1: Ναι. Θα σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω το εξής. Ξεκινώντας αυτό λοιπόν το πρόγραμμα πιλωτικά για τα χαρτοκιβώτια, θα παρακαλούσα και θα το κάνω, ούτως ή άλλως θα με βλέπετε ότι περνάω από τους δρόμους, τους καταστηματάρχες και όλους όσους εμπλέκονται να δούνε το πρόγραμμα και αν κάτι θεωρούν ότι σε αυτό εδώ το πιλωτικό, στην πιλωτική συλλογή των χαρτοκιβωτίων
0: έχουν παρατηρήσει κάτι, ναι, να βελτιώσουμε κάτι,
1: πρέπει να αλλάξουμε κάτι έτσι ώστε να βελτιωθεί είτε η ώρα, είτε κάποιο δρομολόγιο ή οτιδήποτε, εμείς εδώ είμαστε να ακούσουμε όλες τις παρατηρήσεις, όλες τις απόψεις τους, γιατί σκοπός μας είναι να το βελτιώσουμε και να το καθιερώσουμε. Επίσης, καταστηματάρχες που σε οδούς που είναι πιο πάνω, πιο κάτω από τις οδούς στις οποίες ξεκινάει το πιλωτικό πρόγραμμα, μπορούν και αυτοί στους δρόμους που θα περνάει το απορριμματοφόρο να βγουν και να αφήσουν
0: την κατάλληλη ώρα,
1: εννοείται, τα χαρτοκιβώτια τους. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς που μου δώσατε τη δυνατότητα από το σταθμό σας μέσα να αναφερθούμε σε θέματα καθαριότητας και γενικότερα του Δήμου, και θα ήθελα δημόσια για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της καθαριότητας για τον κόπο τους, αλλά και όλους εσάς που με τον τρόπο σας και από τη μεριά σας βοηθάτε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την πόλη μας καθαρή. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, συνεχίζουμε και να είστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα σας ανακοινώσουμε κι άλλα.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να προσθέσω αν θέλετε ότι η συζήτησή μας θα υπάρχει αναρτημένη στο www.novaradio.gr. Όποιος θελήσει να την ακούσει σε δεύτερο χρόνο, πιθανόν αν άνοιξε στη διάρκεια της το ραδιόφωνο. Να σας πω ότι υπάρχει το καθαριότητα παπάκι cityofxanthi.gr, όπου μπορείτε και εκεί να στέλνετε αν λέτε θέλουμε να κάνουμε παρατηρήσεις σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Πού, να ορίστε, γράφετε εκεί πέρα ότι έχουμε παρατηρήσει αυτό εδώ το πράγμα. Το βλέπει και ο αντιδήμαρχος, το βλέπουν και οι αρμόδιοι στο τμήμα καθαριότητας. Οπότε καθαριότητα παπάκι cityofxanthi.gr και ένα τηλέφωνο άμεση επικοινωνία στο 22 786 για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την πόλη μας. Και πάλι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και σε αυτό το πρόγραμμα, κύριε Χατζηδονίου, και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τις κουβέντες μας στο μέλλον με τα ευχάριστα που αφορούν την πόλη μας.
1: Σας ευχαριστώ, καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους τους ακροάτες σας.
0: Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Afi Mumjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
8: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Αυτός είναι ο μοναδικός Γιάννης Πάριος. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα και σε εσάς. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ στο Καλημέρα Ξάνθη, στην εκπομπή που εστιάζει στην τοπική μας επικαιρότητα από το Nova 931, Δευτέρα πρωί. Καλή εβδομάδα σε όλους, 21 του Σεπτέμβρη. Προχωράμε στην ενημέρωσή σας.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Η τοπική επικαιρότητα με το δελτίο ειδήσεων για την Ξάνθη ακολουθεί σε πολύ λίγο εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Από την Ξάνθη, Nova 931 και www.novaradio.gr. Σε διαβιστικό περιβάλλον, με το κτήμα πάντα σε πρώτο πλάνο, απολαμβάνουμε εξαιρετική ποιότητα φαγητό μέσα σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Στα δέντρα, στα κιόσκια και τις βεράντες σου, στα φυτά, στην περιποιημένη ευρύχωρη ατμόσφαιρά του, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε ιδανικά, γευστικά, απολαυστικά σε κάθε μας έξοδο. Ένα πλούσιο μενού με θαλασσινά κρεατικά, μεζέδες και σαλάτες, όλα τοπικά προϊόντα, όλα πλούσια και με μεράκι. Από το κτήμα η παρουσία του γεμίζει με ευχαρίστηση μικρούς, μεγάλους, φίλους, παρέες και φυσικά ιδανικό και για επαγγελματικά γεύματα. 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας και κρατήσεων. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα στην Ξάνθη, να σας πούμε ότι η Σκράπ των αδερφών μου Τζάκι είναι κοντά σας, γιατί φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο, με συνέπεια από το 1980, την ανακύκλωση υλικών, μετάλλων, συσκευών, ακόμη και αυτοκινήτων, με την αδειοδοτημένη απόσυρσή τους, καθώς παίρνετε τα μετρητά και το πιστοποιητικό στα χέρια. Φυσικά ειδικεύεται και στην ενοικίαση κάδων μπαζών. Εύκολα και απλά μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 26655 και να εξυπηρετηθείτε άμεσα. Σκράπ των αδερφών μου Τζάκι από το 1980 είναι η ανακύκλωση για την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Καλημέρα σε όλους.
2: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931 News Today.
0: Τοπικό μας δελτίο για την Ξάνθη. Πολιτική και αυτοδιοίκηση σε πρώτο πλάνο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενίσχυση της πυροσβεστικής της Ξάνθης, καθώς συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα στις 5.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει την ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης μας με εξοπλισμό διάσωσης, ενώ θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν τις δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο, στο Δημαρχιακό Κατάστημα. Νέο ρεύμα ανακύκλωση χαρτοκιβωτίων από την Τετάρτη πιλωτικά θέτει σε λειτουργία ξεχωριστό ρεύμα συλλογής χαρτοκιβωτίων για ανακύκλωση. Η δράση αφορά 5 δρόμους της πόλης και εντάσσεται στην προσπάθεια καλύτερης διαχείρισης των συσκευασιών. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε από το Δήμο Ξάνθης στο cityofxanthi.gr, ενώ ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Αθανάσιος Χατζιαντωνίου, ήταν καλεσμένος λίγο πριν εδώ στο στούντιό μας. Μας μίλησε αναλυτικά για αυτό το πρόγραμμα και θα υπάρχει αναρτημένο και στο www.novaradio.gr σε λίγο. Αρχίζουν σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου οι εργασίες κατασκευής του κυκλικού κόμπου στη διασταύρωση Μαγκάνο σε συμβολή ενάντια και τρίτης επαρχιακής οδού. Για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται προσωρινός και πλήρης αποκλεισμός κατά περιόδους της κυκλοφορίας στον κόμβο και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς με σχετική σήμανση. Προγραμματισμένα δρομολόγια στις περιοχές ευθύνης των Δήμων Τοπίρου, Αυδείρου, Μίκης περιλαμβάνει το πρόγραμμα κινητών αστυνομικών μονάδων για την τρέχουσα εβδομάδα. Οι επισκέψεις στους οικισμούς έχουν προγραμματιστεί από την Τετάρτη 23 έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου με στόχο την εξυπηρέτηση κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών. Για τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε ισχύ σήμερα από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου νέο πρόγραμμα εφημεριών και διανυκτερεύσεων. Για τη Δευτέρα εφημερεύουν από τις 8 έως τις 9 τα φαρμακεία Ιωακήμ Σαπουνίδη στη Λεωφόρο Στρατού 58 και Παναγιώτα Σωτηροπούλου στην Ολλανδοπούλου 4, ενώ τη νύχτα από τις 8 μέχρι και τις 8 το πρωί εφημερεύει η Ευαγγελία Κοντερίδου στην Οδό Ηροδότου 22. Παγκόσμια ημέρα του Αλτσχάιμερ σήμερα, ενώ δράση ενημέρωσης για την άνοια στα Άβδυρα σε εκδήλωση «Η άνοια, προειδοποιητικά σημάδια και πρακτικές συμβουλές πρόληψης» πραγματοποιείται στο μήνα Αλτσχάιμερ. Η δράση απευθύνεται στους κατοίκους περιοχής και επικεντρώνεται στην αναγνώριση των πρώτων συμπτωμάτων και στην ενημέρωση για την πρόληψη και υποστήριξη των οικογενειών τους. Στην τοπική μας ζωή και στον πολιτισμό άρατε πύλα στους ιστορικούς ναούς της παλιάς πόλης στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ξάνθη συμμετέχει με δράση στους ιστορικούς ναούς της παλιάς πόλης. Η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει χώρους και στοιχεία της θρησκευτικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης. Από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ξάνθης θα είναι κοντά μας την Τετάρτη η αρμόδια αρχαιολόγος για να μιλήσει για το πρόγραμμα «Άρατε πύλες στους ιστορικούς ναούς της πόλης μας». Στο Παλαιό Δημαρχείο παρουσιάζεται η έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στο μνημιακό απόθεμα της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς της περιφέρειάς μας, με την έκθεση να διοργανώνεται από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων σε συνεργασία με την περιφέρειά μας και το Δήμο Ξάνθης. Νέα σχολική χρονιά και αγιασμός στο παράρτημα ατόμων με αναπηρία. Την Τετάρτη προγραμματίζεται ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στο παράρτημα ατόμων με αναπηρία Ξάνθης. Η έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περίοδου αποτελεί σημαντικό σταθμό για τα παιδιά, τις οικογένειες και το προσωπικό της δομής. Αστυνομικό νέα συνέχεια ακούγοντας πάντα Νόβα 931, πρωινό της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου και είναι η τοπική μας επικαιρότητα, τα νέα της Ξάνθης. Στο μικρόφωνο πάντα Στέφανος Στεφανόπουλος, 19 συλλήψεις και 12 δικογραφίες για ναρκωτικά στην περιφέρειά μας με στοχευμένες αστυνομικές δράσεις που διήρκησαν από τις 16 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου στους νομούς Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας και στο νησί της Θάσου. Συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα και σχηματίστηκαν 12 δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η επιχείρηση Ελλάς ολοκληρώθηκε χθες 20 Σεπτεμβρίου. Νέα παρουσία των κινητών αστυνομικών μονάδων στην Ήπεθρο. Πιο συγκεκριμένα, προγραμματισμένα δρομολόγια αφαιρούν κυρίως στις περιοχές το Πύρου, Αυδείρων, Μίκης και ξεκινούν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Αθλητική επικαιρότητα με την ΑΕΠ Ξάνθης με 17 γκολ να κάνει πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο. 4 αναμετρήσεις και συνολικά 17 τέρματα ήταν ο απολογισμός για το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Α κατηγορία της ΑΕΠ Ξάνθης. Η ασπίδα Ξάνθης επικράτησε 8-0 της Ελπίδας Γεννησέας, ενώ η ΑΕΠ Οντίον Ευμύρου και ο Ηρακλής Νέος Ζυγού νίκησαν 2-1 τη Βιστονίδα και Δροσερό αντίστοιχα νίκη και για την Θαλασσιά. Ολοκληρώνουμε με τον καιρό, κυρίες και κύριοι, καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία και αλλαγή στο σκηνικό του καιρού από το απόγευμα. Για σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Ξάνθη προβλέπεται αρχικά να έχει καθαρό καιρό με θερμοκρασία που ξεπερνά τους 16 βαθμούς και να φτάνει τους 28 στη διάρκεια του μεσημεριού. Από το απόγευμα αναμένονται περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν ένταση στα 3 μποφόρ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα σημαντικότερα νέα που αφορούν την Ξάνθη. Σας αφήνω φτάνοντας πολύ κοντά στις 12 με την Αλεξάνδρα Κουσίδου και το Nova Magazine. Θα ξεκινήσουμε με τα νέα της περιφέρειας, θα δούμε της Ελλάδας, του κόσμου, αλλά και όλη την επικαιρότητα που μας αφορά και που αφορά και εσάς. Μείνετε στο Nova 931. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110

0: 211-385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτοί δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα, καλώς ήρθατε αγαπημένοι φιλακροατές του Nova 931 και ένα Nova Magazine μόλις ξεκίνησε. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, μαζί θα παρευτούμε ως τις 2 ακριβώς. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η ενημέρωσή σας στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, το Nova 931. Θα είμαστε μαζί ως τις 2, μαζί λοιπόν θα δούμε τα θέματα της ημέρας, τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου, μα πάνω απ' όλα ένα 2ωρο γεμάτο ενημέρωση με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Δελτίο ειδήσεων για σήμερα, Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, με πάρα πολλά νέα αλλά και τις εξελίξεις να τρέχουν συνεχώς και εμείς τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr, 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να ευχηθούμε και να πούμε χρόνια πολλά στον Ιωνά και όσον αφορά τις επετείους, πολύ ενδιαφέρον, θα τα δούμε με όλες τις λεπτομέρειες όπως και την ταυτότητα της ημέρας που θα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί η τοπική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today. Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931 News Today.
0: Ό,τι συμβαίνει εδώ στο Nova 931, πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, η ενίσχυση της πυροσβεστικής Ξάνθης συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη, στις 5.30. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην ημερήσια διάταξη, περιλαμβάνεται η ενίσχυση της πυροϋπηρεσίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας με εξοπλισμό διάσωσης, ενώ θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν τις δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, νέο ρεύμα ανακύκλωσης χαρτοκιβωτίων στο Δήμο Ξάνθης. Από τη Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Ξάνθης θέτει πιλωτικά σε λειτουργία ξεχωριστό ρεύμα συλλογής χαρτοκιβωτίων για ανακύκλωση. Η δράση αφορά 5 δρόμους της πόλης και εντάσσεται στην προσπάθεια καλύτερης διαχείρισης των συσκευασιών. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε στις 19 του Σεπτέμβρη. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ξεκινούν σήμερα τα έργα στον κυκλικό κόμβο Μαγκάνων. Αρχίζουν σήμερα Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη, οι εργασίες κατασκευής κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση Μαγκάνων, στη συμβολή της 9ης αλλά και της 3ης επαρχιακής οδού. Για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται προσωρινός σε πλήρης εξοπλισμός και αποκλεισμός της κυκλοφορίας στον κόμβο, αλλά και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται από παράκαμψη. Νέο πρόγραμμα εφημεριευόντων φαρμακείων στην Ξάνθη. Σε ισχύ από σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το νέο πρόγραμμα εφημεριών και διανυκτερεύσεων των φαρμακείων της Ξάνθης. Για τη Δευτέρα εφημερεύουν από τις 8 στις 9 ώρα το βράδυ τα φαρμακεία Ιωακήμ Σαπουνίδη στη λεωφόρου στρατού 5860 και Παναγιώτα Σωτηροπούλου στην οδό Λεωναρδοπούλου. Δράση ενημέρωσης για την άνοια στα Άβδηρα. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα άνοια, προειδοποιητικά σημάδια αλλά και πρακτικές συμβουλές πρόληψης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μήνα Αλτσχάιμερ. Η δράση απευθύνεται στους κατοίκους της περιοχής και επικεντρώνεται στην αναγνώριση των πρώτων συμπτωμάτων αλλά και στην ενημέρωση για την πρόληψη αλλά και την υποστήριξη των οικογενειών. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας στο Nova 931.
2: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: www.radio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Καλό πρωινό σε όλους, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε, Nova 931. Πάμε να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Άρετε πύλα στους ιστορικούς ναούς της παλιάς πόλης. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, η Ξάνθη συμμετέχει σε δράσεις στους ιστορικούς ναούς της παλιάς πόλης. Η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει χώρους αλλά και στοιχεία της θρησκευτικής αλλά και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης. Για το λόγο αυτό, από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ομού Ξάνθης θα έχουμε καλεσμένους στις επόμενες ημέρες να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολύ πολύ όμορφη αυτή δράση. Η έκθεση για τη βιομηχανική κληρονομιά της Ανατολικής Μακεδονίας σε Θράκη στην Ξάνθη, στο Παλαιό Δημαρχείο Ξάνθης, παρουσιάζεται έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στο μνημειακό απόθεμα της προβιομηχανικής αλλά και βιομηχανικής κληρονομιάς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η έκθεση διοργανώνεται από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Δήμο Ξάνθης. Νέα σχολική χρονιά και αγιασμός στο παράρτημα ατόμων με αναπηρία. Την Τετάρτη πραγματοποιείται ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στο παράρτημα ατόμων με αναπηρία Ξάνθης. Η έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περίοδου αποτελεί σημαντικό σταθμό για τα παιδιά, τις οικογένειες αλλά και το προσωπικό της δομής. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, 19 συλλήψεις και 12 δικογραφίες για ναρκωτικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης. Σε στοχευμένες αστυνομικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 16 ως τις 20 Σεπτεμβρίου σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Δράμα, Καβάλα και Θάσος, συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα και σχηματίστηκαν 12 δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η επιχείρηση Τσέλας ολοκληρώθηκε στις 20 του Σεπτέμβρη. Νέα παρουσία των κινητών αστυνομικών μονάδων στην Ήπεθρο. Συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η παρουσία των κινητών αστυνομικών μονάδων σε οικισμούς της Ξάνθης. Τα προγραμματισμένα δρομολόγια αφορούν κυρίως περιοχές των Δήμων Τοπίρου, Αυδείρων και Μίκης και ξεκινούν από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Από το αθλητικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πρεμιέρα στην ΑΕΠ Ξάνθης με 17 γκολ. Με 4 αναμετρήσεις και συνολικά 17 τέρματα ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο στην Α κατηγορία της ΑΕΠ Ξάνθης. Η Εσπίδα Ξάνθης επικράτησε 8-0 της Ελπίδας Γεννησέας, ενώ η ΑΕ Ποντίων Ευμύρου και η Ηρακλής Νεοζυγού νίκησαν με 2-1 Βιστονίδα και Δροσερό. Αντίστοιχα, νίκη και για τη Θαλασσιά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό φτάνοντας εσύ ως τα 20 λεπτά ακριβώς μετά τις 12 εδώ στο Nova 931, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλαγή από το απόγευμα για σήμερα Δευτέρα 21 το Σεπτέμβρη στην Ξάνθη, προβλέπεται αρχικά καθαρός ουρανός. Καθαρός καιρός με τη θερμοκρασία να ξεκινά περίπου στους 16 βαθμούς και να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα αναμένονται περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν περίπου τα 3 μποφόρ. Αυτά όσον αφορά τις καιρικές εξελίξεις, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Θάνατος Γιώργος Μαζουνάκης στο μικροσκόπιο, εισαγωγή του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα, αλλά και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των γιατρών. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που φέρνει να βρισκόταν στο ιατρείο των δύο γιατρών. Τρόπος με τον οποίο εισήχθη στην Ελλάδα, οι ιατρικές πράξεις που φέρεται να πραγματοποιούνταν, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία και τα ραντεβού ασθενών. Για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη μίλησαν στο Earth News ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Νίκος Πλανιτσιώτης, ο δικηγόρος ιατρικού δικαίου Χάρης Πολίτης και ο πρώην διευθυντής του ΣΔΟΕ Θεόδωρος Φλωράτος. Στο σημείο αυτό, να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τη δήλωση του κύριου Πλανιτσιώτη, ο οποίος υπογράμμισε ότι η πλήρης εικόνα για το τι συνέβη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αναμένεται να προκύψει από την εισαγγελική έρευνα. Όπως σημείωσε ωστόσο, σε ένα παθολογικό ιατρείο δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ούτε να πραγματοποιείται συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς πρόκειται για μέθοδο που εφαρμόζεται για συγκεκριμένες παθήσεις σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Εν ολίγης, η πλασμαφαίρεση γίνεται σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, σε 5 στο λεκανοπαίδιο της Αττικής. Οτιδήποτε άλλο είναι παράνομο και θα πρέπει σίγουρα να έχει απομακρυνθεί. Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρέπει να διερευνηθεί εάν το συγκεκριμένο μηχάνημα είχε δηλωθεί και αν είχε εντοπιστεί κατά τους προβλεπόμενους ελέγχους. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στα Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας. Εδώ στο Nova 31. Μαζί θα φτάσουμε ως τις 2 ακριβώς.

ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Όπου κι αν πάω πάντα εδώ γυρνώ. Όσο σε βλέπω τόσο σε ξεχνώ.
2: Καλό πρωινό σε όλους, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, όμορφη, δημιουργική. Εδώ είμαστε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη μεγάλη παρέα που μεγαλώνει συνεχώς καθημερινά. Εδώ που μαθαίνουμε πρώτη τα νέα αλλά και τις εξελίξεις, ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να δώσουμε συνέχεια και να δούμε περισσότερα θέματα που αφορούν την οικονομία. Για σήμερα λοιπόν, στο Nova 31, θέματα τα οποία μας έχετε στείλει και εσείς, θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι δύο αλλαγές από σήμερα. Ενισχύεται η προστασία της κυρίας κατοικίας. Δύο σημαντικές αλλαγές στήθονται από σήμερα, Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση οφειλών. Με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας. Δύο λοιπόν είναι οι αλλαγές από σήμερα, σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση οφειλών, με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας, αλλά και την παροχή βέβαια της δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει ουσιαστικά τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις βέβαια, την επανεπιβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Έτσι λοιπόν, με νέο εργαλείο, οι πιστωτές μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση που θα προβλέπει ουσιαστικά την εκποίηση δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, προκειμένου μάλιστα να μειωθεί η οφειλή αλλά και να διασωθεί η κυρία κατοικία. Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000 ευρώ και διαθέτει ένα οικόπεδο αξίας 50.000 ευρώ, η ρευστοποίηση του οικοπέδου μπορεί να μειώσει την οφειλή στις 100.000 ευρώ. Αντίστοιχα, εάν η αξία των δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων καλύπτει το συνολικό χρέος, η οφειλή σίγουρα μπορεί να εξοφληθεί πλήρως χωρίς να χαθεί η κυρία κατοικία. Ουσιαστικά, η διαδικασία δεν εφαρμόζεται μονομερώς. Οι συμμετέχοντες πιστωτές υποβάλλουν την αντιπρόταση, ενώ ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να αποδειχθεί ή να την απορρίψει, εφόσον βέβαια συμφωνήσει και η πώληση των άλλων ακινήτων καταγράφεται ως όρος της σύμβασης αναδιόρθωσης. Αυτά και ακόμα περισσότερα. Εδώ είμαστε στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό πρωινό σε όλους. Καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε με μουσική και σε λίγα λεπτά θα είμαι και πάλι κοντά σας να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931, Nova Magazine, με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί.

Νοβενία 31, καλώς ήρθατε και πάλι. Εδώ είμαστε 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία, πριν να συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Πετρέλαιο είναι αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Για πάμε να δούμε. Στο τραπέζι παραμένει το θέμα της ενδεχόμενης προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στο πλαίσιο των μέτρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να περιορίσει τη φωτιά. Τη φωτιά που ανάβουν οι συνεχόμενες αναμετρήσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την πρώτη αναφορά που έκανε στη διάρκεια της σύνδεσης του στο Earth News, επανήλθε χθες στο θέμα, τονίζοντας την κυριακάτικη ανασκόπησή του ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσε σίγουρα να εξετάσει και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, εν αναμονή, ωστόσο, μία οριζόντια ακόμα, αλλά και προσωρινή μείωση στον ΕΦ, των καυσίμων, θα δημιουργούσε σίγουρα δημοσιονομική τρύπα, η οποία θα πρέπει να καλυφθεί είτε με περικοπές δαπανών είτε με άλλους φόρους. Καταλαβαίνετε τώρα. Σε κάθε περίπτωση, την εξίσωση θα κληθεί να λύσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς ο ΕΦ αποτελεί μία από τις βασικότερες αλλά και πιο σταθερές πηγές τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού. Παρακολουθούμε τα νέα λοιπόν και θα τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Συνεχίζουμε λοιπόν μαζί, μια μεγάλη παρέα, εδώ στο Nova 931 με περισσότερα θέματα της ημέρας. Η διπλωματική ιστορία της Ελλάδας, ψηφιακά προσβάσιμη και με εργαλείο AI. Πώς σας φαίνεται? Η διπλωματική ιστορία της Ελλάδας είναι πλέον ψηφιακά προσβάσιμη μέσω της νέας πλατφόρμας της υπηρεσίας του Διπλωματικού αλλά και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών και βρίσκεται σε λειτουργία από σήμερα το πρωί, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Με την χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, οι ερευνητές της ιστορίας, της διπλωματίας αλλά και πολίτες έχουν πρόσβαση σε περίπου 35,6 εκατομμύρια ψηφοποιημένες σελίδες από το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, των διπλωματικών αρχών στο εξωτερικό της κεντρικής υπηρεσίας, τα ειδικά αρχεία αλλά και τις ειδικές αρχαϊκές ενότητες για το χρονικό διάστημα από την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης έως και το 2010. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα και αμέσως μετά περισσότερα θέματα της ημέρας εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
10: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
1: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
12: Nova 931.

0: Στο λέω, κλείστο.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μην ξεχνάτε, www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μεσημέρι Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη, 15 μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπής, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας είναι τα Ακροπολία Κελαντικά Καραχασάν. Ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαλδάρη 58. Εδώ λοιπόν θα τα βρείτε όλα. Φρέσκα ντόπια κρέατα υψηλής ποιότητας, μεγάλη ποικιλία σε μοσχάρι, κοτόπουλο, κατσίκι και χειροποίητα παρασκευάσματα. Όλα μπορούν να έρθουν στο χώρο σας. Ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό να ενημερωθείτε σχετικά με τις τρέχουσες προσφορές αλλά και τις επιλογές. Και στο σημείο αυτό να προσθέσω πως τα περισσότερα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση και φυσικά πολλά πολλά νέα ανά την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Διεθνή επικαιρότητα, μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά, συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καθημερινά μαζί, μαθαίνοντας τα νέα αλλά και τις εξελίξεις, ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. 21 του Σεπτέμβρη σήμερα, τα νέα της ημέρας πολλά. Θα ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Στη ΣΥΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των επαφών του αναμένεται να βρεθούν οι διεθνείς εξελίξεις, ενεργειακή κρίση και ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Κυβέρνηση, στο επίκεντρο η ακρίβεια αλλά και το κόστος ενέργειας, όπως έχουμε πει και νωρίτερα, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις αυξημένες τιμές ενέργειας παραμένει η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι ο σχεδιασμός στοχεύει στη στήριξη της κοινωνίας χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Ενώ ο κ. Θανάσης Κοντογιώργης χαρακτήρισε σημαντικά την ενίσχυση που αναμένεται για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Επιστρέφω κοντά σας σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
13: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. ένα Dictel Xanthis 25410-20006 και ήρθαμε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
15: Πολιτική.
14: Κοινωνία.
15: Κοινωνία.
14: Πολιτισμός.
15: Πολιτισμός.
14: Αθλητισμός.
15: Αθλητισμός.
14: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
16: Nova 931.

0: www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας καθημερινά για την ενημέρωσή σας. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε στα οικονομικά. Σε εφαρμογή από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Από σήμερα 21 το Σεπτέμβρη τίθεται σε εφαρμογή οι αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ρύθμιση οφειλών. Οι αλλαγές διευρύνουν ουσιαστικά το πεδίο των οφειλετών που μπορούν σίγουρα να ενταχθούν στην διαδικασία και συνδέονται με την προσπάθεια ρύθμισης χρεών προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και χρηματοπιστωτικούς φορείς. Ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο, πετρέλαιο, θέρμανσης και ντίζελ. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους επαναφέρει στο προσκήνιο τα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα. Μάλιστα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες, τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ενώ συζητείται και το ενδεχόμενο προσινής φορολογικής παρέμβασης στα καύσιμα σε συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στα κοινωνικά θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, νέα μέτρα για την επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό. Το δημοσιογραφικό, αλλά και η επιστροφή Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό βρίσκονται στην κυβερνητική ατζέντα. Μάλιστα, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφέρθηκε στις πολιτικές για την αντιμετώπιση του δημοσιογραφικού, τη στέγαση αλλά και τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στη χώρα. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε εδώ στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι. Για την ώρα θα περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Ακούτε Nova 931 και θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς. Παρέα μας τα Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν. Όπως παλιά, έτσι και σήμερα, πιο πολύ από ποτέ έχουμε την ανάγκη να συγκεντρωνόμαστε με αγαπημένα μας πρόσωπα γύρω από ένα τραπέζι. Να συζητάμε, να γελάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις απολαμβάνοντας εκλεκτά τρόφιμα από τον τόπο μας. Απόλαυση λοιπόν κορυφαία προϊόντα Καραχασάν με άμεση παράδοση και μοναδικές προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτσα Αλθάρη 58. Εκτός αυτού όμως θα βρείτε και καταστήματα στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια Εξάνθης, έτσι για τους φίλους της περιοχής. Καραχασάν, κυρίες και κύριοι, ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της Ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Μαζί σας ως τις 2.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα νέα που αφορούν την περιφέρεια αλλά και την αυτοδιοίκηση. Έργα και παρεμβάσεις στον Εύρο. 5 αρδευτικά έργα στον Εύρο βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Με τις αποφάσεις, μάλιστα, για τη χρηματοδότησή τους να αναμένονται έως το φθινόπωρο. Τα έργα αφορούν υποδομές που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή αλλά και τη διαχείριση του νερού. Η πορεία των παρεμβάσεων παρακολουθείται από τους τοπικούς αγροτικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης ολοκληρώνεται αύριο 3η 22 του Σεπτέμβριου. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Κομωτινή προγραμματίζονται δράσεις με επίκεντρο την οδική ασφάλεια, ενώ στις πρωτοβουλίες συμμετέχουν φορείς και πολίτες από πόλεις της περιφέρειας. Η περιφέρεια συνδέει τις δράσεις με τη βιώσιμη αλλά και ασφαλή μετακίνηση. Το Eurospass 2026 ανοίγει στις 24 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένα την 5η 24 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του Eurospass 2026. Να πούμε ότι προβλέπεται να διατεθούν 1.400 ψηφιακές κάρτες αξίες 250 ευρώ η καθεμία. Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στον Εύρο και δίνει μάλιστα τη δυνατότητα στους δικαιούχους να πραγματοποιήσουν δαπάνες στην περιοχή. Στο επίκεντρο η αγροτική παραγωγή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Για πάμε να μάθουμε περισσότερα. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στον αγροτικό τομέα της περιφέρειας. Ιδιαίτερο μάλιστα ενδιαφέρον υπάρχει για το βαμβάκι, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις για την παραγωγή του 26 είναι θετικές ως προς την ποσότητα αλλά και την ποιότητα. Την ώρα που όμως οι τιμές παραγωγικού κινούνται περίπου στα 48-50 λεπτά το κιλό. Σχολική χρονιά στο επίκεντρο στη Ροδόπη. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς παραμένουν στο επίκεντρο τα ζητήματα των εκπαιδευτικών κενών στη Ροδόπη. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει θέσει ζητήματα σχετικά με κενά αλλά και διαδικαστικές διδακτικές ώρες, ενώ από την Περιφερειακή Εκπαίδευση έχει επισημανθεί ότι δεν θα χαθεί η διδακτική ώρα. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στρατιωτικές ασκήσεις στην Κομωτινή. Η προγραμματισμένη στρατιωτική άσκηση πραγματοποιείται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο πεδίο ασκήσεως Αμπελώνα στην Κομωτινή. Η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 7.30 το πρωί στις 3 το μεσημέρι και θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές βολές και εκρήξεις. Για λόγους ασφαλείας έχει ανακοινωθεί απαγόρευση κίνηση ανθρώπων, οχημάτων και ζώων στην επικίνδυνη περιοχή. Στην Καβάλα, τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, τρία άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές Καβάλας αλλά και της Θάσου στο πλαίσιο των τελευταίων αστυνομικών επιχειρήσεων. Από την αστυνομία κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάναβης, τσιγάρα κάναβης αλλά και ηλεκτρονική ζυγαριά. Για την ακρίβεια, οι συλλήψεις εντάσσονται στις συνολικά 19 που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία Θράκης από τις 16 ως τις 20 Σεπτεμβρίου. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, έρευνες για υπόθεση απάτη στη Θράκη. Συγκεκριμένα από αστυνομικές αρχές ή αστυνομικές μάλλον αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για διάφορες υποθέσεις εξαπάτης πολιτών στη Θράκη. Μάλιστα, παράλληλα με τις πρόσφατες συλλήψεις, οι υπηρεσίες της Ελλάς έχουν προχωρήσει σε εξιχνιάς υποθέσεων με θύματα ηλικιωμένου σε Ροδόπη, Εύρο, με συνολική μάλιστα λύεση συγκεκριμένη υπόθεση να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο ειδήσεων της ημέρας για σήμερα, Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα θα ευχηθώ για ακόμα μία φορά και για τη συνέχεια θα δούμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού εδώ στο Nova 931.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα νέα όσον αφορά τον καιρό. Κλείδωσε η φθινοπορεινή εισβολή, έρχονται καταιγίδες αλλά και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Λίγο πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι η χώρα μας επιστρέφει σε καλοκαιρινό μοτίβο με ήπιες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες. Το απόγευμα βέβαια θα εμφανίζονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, ενώ την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα αυξάνονται οι πιθανότητες έντονης αστάθειας και καταιγίδων λόγω εισόδου ψυχρής αέρειας Μάζας. Σε γενικές γραμμές το επόμενο διάστημα θα είναι λίγο μπερδεμένο, διότι οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες θα αλλάζουν συνεχώς. Εμείς παρακολουθούμε τα νέα αλλά και τις προβλέψεις και φυσικά τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Έρχεται λοιπόν το οριστικό αντίο του καλοκαιριού μετά από μια παρατεταμένη περίοδο με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας από ό,τι φαίνεται θα σταθεροποιηθεί. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, φαίνεται να αναδιοργανώνεται σιγά-σιγά. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα. Η ψυχρή εισβολή ξεκινά από τις 8 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη και επεκτείνεται νότια την επόμενη μέρα, φτάνοντας μέχρι και την Αττική. Από την 1η Οκτωβρίου, ένας πυρήνας υψηλών πιέσεων σταθεροποιεί τις χαμηλές θερμοκρασίες στην κεντρική αλλά και βόρεια Ελλάδα. Στο σημείο αυτό, να πούμε ότι το καλοκαιρινό μοτίβο ολοκληρώνεται με έντονη ψύχρα, κυρίως στις νυχτερινές και πρωινές ώρες, στα ηπειρωτικά. Ωστόσο, να δούμε θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, στα 56 λεπτά ακριβώς μετά τη μία στο Nova 931. Στην Ξάνθη έχουμε ελάχιστα σύννεφα και 27 βαθμούς, 26 Καβάλα και Θάσο, 28 Κομωτινή, 24 Σάπες Αλεξανδρούπολη, Παρανέστη Δράμα 29 και στο νησάκι της Αμοθράκης 25 βαθμοί Κελσίου, περισσότερη ηλιοφάνεια ωστόσο, Καβάλα και Θάσο 26 με περισσότερα σύννεφα αυτή την ώρα. Έτσι ολοκληρώνουμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού μας για σήμερα. Nova Magazine και φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα. Αφού λοιπόν είδαμε τα νέα της ημέρας, αφού λοιπόν συζητήσαμε τα νέα και όλες τις εξελίξεις που τρέχουν συνεχώς, έφτασε η ώρα που θα σας χαιρετήσω για σήμερα. Χορηγός εκπομπής μας, Κρεοπολία Κελαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στην Παναγή Τσαλδάρη 58, στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ, ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες εσάς. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθείς σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης για τη συνέχεια της ενημέρωσής σας. Καλή εβδομάδα σε όλους, αύριο στις 12 και πάλι μαζί. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας. Γεια σας.

Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254.

0: της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
10: Νόβα 931.
11: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
12: Sky 100,3.
13: Σήμερα είμαστε περίπου στα 102. Φτάσαμε 2,21 τη βενζίνη αμόλυβδη ως μέση τιμή πανελλαδικά και 2,23 το πετρέλαιο κύλης.
14: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
15: Όταν κάνεις 300 χιλιόμετρα, θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
16: Δεν μπορούμε κάθε δύο τις μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
17: Air condition. Κουβέρτα.
18: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, αλλά παλαιά.
17: Έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θερμανισμός, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι.

0: υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη θα μιλήσουμε. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχεις.
2: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
1: Να αρχίσουμε από το θέρμανσης. Άκουσαμε τον Υπουργό να λέει ότι δεν αλλάζουν τα κριτήρια φέτος.
2: Ναι, δεν θα αλλάξει δηλαδή η περίμετρος, η οποία βγαίνει ανάλογα με το υψόμετρο, ανάλογα με το αν είναι προς τα βόρεια της χώρας. Υπάρχουν εισοδηματικά, υπάρχουν αρκετά κριτήρια τέλος πάντων τα οποία βγαίνει η επιδότηση, αλλά θα αυξηθεί το ποσό. Το ποσό χοντρικά, αν είναι τελικά όσο φαίνεται, δηλαδή από το κοινωνικό ταμείο περίπου 80 με 90 εκατομμύρια, μπορεί να είναι και 100 ευρώ αύξηση, μέση αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που λαμβάνει κάθε ένας από τους περίπου 1.200.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι και το λαμβάνουν. Στα νότια είναι πολύ πιο χαμηλό και μπορεί να φτάσει ως και το χιλιάρικο στις βόρειες περιοχές, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 1.000 ευρώ, όπου υπάρχουν και οι ανάγκες μεγάλες. Για το πετρέλαιο θέρμανση φαίνεται ότι έχουν λάβει αρκετά μέτρα και φαίνεται ότι το έχουν στοχεύσει από την κυβέρνηση. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι πέρα από την επιδότηση που θα υπάρχει στην Αντλία, είναι το επίδομα θέρμανση το οποίο θα έχει αυξημένα κονδύλια, θα υπάρχει και αυξημένη συνεισφορά των δηληστηρίων σε αυτό. Θα δούμε σε πού θα κινηθεί και προφανώς γι' αυτό και καθυστερούν οι αποφάσεις, γιατί θα ήθελα να το πούν όλο μαζί, αλλά είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν φτιάχνει τιμή. Όλο αυτό το μείγμα που περιέγραψες δεν φτιάχνει τιμή αυτή την ώρα. Θα είναι παρακινδυνευμένο να πούμε πόσο θα βγει.
2: Ναι, η κυβέρνηση επήγεται προφανώς να πει κάτι, αλλά έχω την αίσθηση και έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό το δεσμευτικό 1,75. Το πιθανότερο θα είναι αρκετά πιο κάτω από το 1,75. Απλώς είναι 21 Σεπτεμβρίου και θα βγει στις 15 Οκτωβρίου. Και πρέπει να σου πω ότι κοιμηθήκαμε με την Παρασκευή, ξέρω εγώ, κοντά στα 110-109 δολάρια το βαρέλι. Σημαίνει σε 100 δολάρια το βαρέλι. Άρα δεν έχουμε πλήρη εικόνα και επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι έχουμε αποσυμπίεση των τιμών των δηληστηριακών. Θα έλεγα ότι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προσφορά. Άρα μπορεί να βλέπουμε διεθνείς τιμές οι οποίες να δείχνουν σημάδια πτώσης. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι ακολουθεί εκεί η δηληστηριακή τιμή.
1: Ακολουθεί και το ταμπλό.
2: Εκεί που υπάρχουν και μεγαλύτερες ελλείψεις. Το ταμπλό δηλαδή επί της ουσίας. Γιατί οι δηληστηριακές αυτό ακριβώς είναι το προϊόν που φεύγει από το δηληστήριο.
1: Κάτσε.
2: Και καταλήγει στο
1: βεζινάδι. Μισό λεπτό, γιατί ο κύριος Πιερακάκης εδώ στον Sky το πρωί από τους οικονόμου και πιταρά ρωτήθηκε και για το ταμπλό. Ρωτήθηκε εάν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή ο ΦΠΑ ή κάτι τέλος πάντων που θα οδηγήσει σε μια πτώση των τιμών. Και είπε.
0: Δεν μας νοιάζει ο φόρος, μας νοιάζει ο χώρος. Τι λέει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο ΕΦΟΚΟΥ, είτε είναι ο ΦΠΑ. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Τον νοιάζει αυτό η τιμή στον ταμπλό.
1: Δεν μας νοιάζει, λέει. Ας μην μπούμε στη συζήτηση αν είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, οτιδήποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει τι θα δείξει το ταμπλό. Το ταμπλό μου συνεχίζει να δείχνει τη βενζίνη στα ύψη.
2: Επειδή ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι δεν κατανοούν και δεν κατανοούν και οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, βλέπω τη δημόσια συζήτηση να γίνεται λίγο λάθος. Υπάρχουν δύο κανόνες ευρωπαϊκοί. Είναι νόμοι. Μην τους λέμε κανόνες, γιατί ίσως δεν τους καταλαβαίνει κάποιος. Είναι δύο νόμοι, οι οποίοι αν τους παραβείς έχεις πρόβλημα. Ο ένας νόμος είναι ένα κατόφλι στους φόρους που υπάρχει, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που έχουμε πει ότι απέχουμε περίπου 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση, είναι κοντά στα 36-37 στην αμόλυβδη. Άρα αυτό είναι το περιθώριο. Αλλά ακόμα για να μπούμε στη διαδικασία να τους μειώσουμε, δεδομένου ότι στοιχίζουν αρκετά συνολικά οι φόροι από τα καύσιμα, είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ό,τι μειώνεις είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια δηλαδή. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης το λέω, ότι υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο οποίος λέει, ευρωπαϊκός, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να ξεπερνάμε μία συγκεκριμένη αύξηση δαπανών κάθε χρόνο σε σχέση με τον προηγούμενο. Εμείς αυτό το όριο, όπως και όλες οι χώρες, κάθε χώρα έχει το δικό τους οροφή δαπανών. Εμείς έχουμε από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και έχουμε να ξοδέψουμε. Είναι 3,6%. Αυτό 3,6% εμείς το φτάσαμε. Και αν δεν το φτάναμε, θα ελέγαμε την κυβέρνηση γιατί δεν το φτάσε τη στιγμή που χρειάζονται τα νοικοκυριά ενίσχυση. Άρα, για να μπορέσει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή να δώσει μεγαλύτερη επιδότηση για να προσπεράσει και το πρόβλημα που υπάρχει στο κατόφλι, φόρων, θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ταβάνι.
1: Αλλά για
2: θα
1: να
2: πρέπει
1: αυξηθεί...
2: δηλαδή η Ευρώπη να το εγκρίνει.
1: Α, ακριβώς. Και...
2: εδώ, είναι, εδώ έρχεται η ιστορία ενεργοποίηση ρήτρας διαφυγής. Το αίτημα έχει υποβληθεί επί της ουσίας στην Ευρώπη.
1: Σε επίπεδο Ευρώπης λοιπόν μας έδωσες να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Σε επίπεδο Ευρώπης αυτό το βλέπεις εφικτό αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα?
2: Έχουν βάλει και εκεί κάποιες παραδοχές, οι οποίες λένε ότι η κόκκινη γραμμή την έχουν βάλει εδώ καιρό από τον Ιούλιο και έχουν πει ότι με το που θα ξεπεράσει δύο πράγματα πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο. Το ένα είναι 100 δολάρια το βαρέλι που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες και το δεύτερο είναι τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο. Τότε έχουμε ενεργειακή κρίση και όταν έχουμε ενεργειακή κρίση ενεργοποιούνται αυτόματα ρήτρες διαφυγής, όπως αντίστοιχα σαν κρίση αντιμετωπίσει και το θέμα των αμυντικών δαπανών ή των αναγκών που υπάρχουν σε επενδύσεις στο ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό και ενεργοποιήθηκαν σχετικές ρήτρες. Λέει τι έγινε επί ουσίας. Εγκρίθηκε από την Ευρώπη η παραβίαση του νόμου, της συμφωνίας, του κανονισμού που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Οπότε λες ότι έχει έδαφος αυτή η συζήτηση, γιατί είναι και κάτι το οποίο
2: έχει
1: θα το
2: έδαφος,
1: επιδιώξει
2: ναι, ναι.
1: Και η Αθήνα, θα το επιδιώξει και ο Πρωθυπουργός να ανοίξει αυτή η περίμετρος που δίνει τη δυνατότητα. Νίκο, έχουμε για τις επόμενες ημέρες κάτι να πούμε στους φίλους μας που μας ακούν τώρα οδηγώντας?
2: Πρώτα απ' όλα είχαμε μια στοχία, είχαμε πει ότι θα συναντηθούν τα δύο καύσιμα τη Δευτέρα στα 2.20. Πρέπει να σου πω ότι η αμόλυβδη είναι στα 2.20, το ντίζελ είναι στα 2.22 μέση τιμή χώρα. Μέση τιμή χώρα.
1: Εντάξει, είχες δώσει όμως εσύ την τάση.
2: Τέσσερα λεπτά.
1: Το ντίζελ ακολουθεί ένα δρόμο δικό του.
2: Ναι, η τάση που υπάρχει για τις επόμενες 2-3 μέρες είναι πτωτική, ελαφρώς πτωτική. Όχι έντονη πτώση. Δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι θα σταθεροποιηθεί και θα υποχωρήσει προς το 2021 το ντίζελ και ενδεχομένως προς το 2019-2018 κάτι η αμόλυβδη, αλλά σε μέση τιμή χώρας παραλαμβάνω. Η τάση για τις επόμενες δύο μέρες ναι είναι πτωτική αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η μεγάλη εικόνα, δηλαδή τα βενζινάδικα που μας τρομάζανε όταν τα βλέπαμε όλο το Σαββατοκύριακο, που κινηθήκαμε περισσότερο με τα 2,23 και τα 2,24, τα οποία ήταν πραγματικά λες και βλέπεις ένα πολυτελές μαγαζί με προϊόντα πολυτελείας, τα οποία δεν μπορείς να αποκτήσεις, ήταν λίγο περίεργο ως συνέστημα. Ωστόσο, αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν και το επόμενο διάστημα, καθώς φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζεται από πλευράς πολεμικών επιχειρήσεων, από πλευράς των ΗΠΑ. Το μέτωπο με τους Χούθη συνεχίζει και κρατά σε σχέση με την ιστορία της Σαουδικής Αραβίας και έχει μπει ένας νέος επιπλέον κίνδυνος, ένα νέο επιπλέον κόστος. Το κόστος της μεταφοράς. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ναύλα στην περιοχή λόγω των επιθέσεων του Χούθη και έχουν ανέβει σε επίπεδο το οποίο μπορεί να φτάνει και τα 20-22 δολάρια το βαρέλι μόνο τα μεταφορικά.
1: Το οποίο δεν επηρεάζει μόνο τα καύσιμα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό επηρεάζει.
2: Τα πάντα επηρεάζει.
1: Ό,τι μεταφέρεται με πλοίο επηρεάζει στην ουσία.
2: Το ό,τι περνάει από εκεί, ναι.
1: Ό,τι μεταφέρεται, ναι. Νίκο, κλείνοντας, εσύ δεν χρειάζεται να πεις κάτι σε αυτό το κομμάτι. Μείνε μόνο να ακούς. Επειδή έχουμε χτίσει, μάλλον εσύ έχεις χτίσει όλο αυτόν τον καιρό της ενεργειακής κρίσης μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ακροατές του Sky. Δεν το κάνω. Πώς να το πω, με έπαρση, το κάνω για να επιβεβαιώσουμε μόνο αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί ο ακροατής του Sky στο μαγκαζίνο, καλό είναι να ξέρει ότι όταν ακούει Φιλιππίδη, ακούει κάτι έγκυρο, εγκυρότατο, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη Πέμπτη εδώ στο μαγκαζίνο.
2: Μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
1: Στην
2: δηλαδή.
1: Αδηλία.
2: Ναι, δεν είναι εύκολο να γίνει βέβαια.
1: Λέει αυτό το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός.
3: Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια.
1: Επαναλαμβάνω, δεν το αναφέρω με χαρακτηριστικά έπαρση και αλαζονής. Αν μην τι άλλο, τη δουλειά μας κάνουμε. Απλά πιο πολύ για να ξέρει ο κόσμος ότι βγαίνει ο Φιλιππίδης στο μαγκαζίνο, λέει πέντε πράγματα. Καλό είναι να τα έχετε στο μυαλό σας.
2: Νίκο, σε ευχαριστώ. Και δουλειά μας κάνουμε.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Ρεπορτάζ είναι η δουλειά μας.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Βεβαίως αυτή η υπόθεση έχει και το πολιτικό της σκέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι είναι ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών, ο κύριος Μάτζος ήταν στο Sky και ο κύριος Στεμπονέρας επίσης στο Sky.
4: Επειδή ακούω διάφορα από την αντιπολίτευση, τα οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γνωστής τακτικής του λαϊκισμού, δεν έχει η κυβέρνηση κόκκινες γραμμές στη μείωση συγκεκριμένου φόρου. Όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές, όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, στους οποίους οφείλουν να υπακούν όλα τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά μπαίνουν σε μια διαδικασία επιτήρησης. Από την κυβέρνηση αυτή, πολιτικές που θα διακινδυνεύσουν ξανά τη θέση της χώρας και θα μας γυρίσουν στα χρόνια αυτά, να μην περιμένετε.
5: Τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός πριν από κάτι μήνες? Ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε. Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει? Ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
6: Η κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά, δηλώνει ανήμπορη, δηλώνει αναρμόδια και περίπου μας λέει ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, αλλά η κακή Ευρώπη δεν μας αφήνει να τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Θα αλλάξουμε θέμα. Δεν είναι τόσο απλό και έχει σχέση και με άλλους παράγοντες και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς και πολλούς ακόμη, αλλά σίγουρα η ενεργειακή κρίση και η εκτόξευση των τιμών έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στα αποτελέσματα των εκλογών. Παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κρατήδια, σε εκλογές που γίνονται σε κρατήδια στη Γερμανία, με κοινό παρανομαστή την κατακόρυφη άνοδο της ακροδεξιάς και τη συντριβή του κυβερνώντος κόμματος. Και μας περιμένει η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
7: Γεια σας από το Βερολίνο. Εκλογές βαρόμετρο, εκλογές ράπισμα για άλλη μια φορά για τον καγκελάριο Friedrich Merz και για τη γερμανική κυβέρνηση, και αυτό γιατί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα χάνει ουσιαστικά το κυβερνών κόμμα τρία κρίσιμα κρατήδια. Πρώτα τη Σαξονία Άνχαλτ, όπου πρώτη είχε βγει στις 6 Σεπτεμβρίου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, και χθες το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου και πάλι πρώτη βγήκε η ακροδεξιά, με τους χριστιανοδημοκράτες μάλιστα στο συγκεκριμένο κρατήδιο να μην καταφέρουν καν να μπουν στο γερμανικό κοινοβούλιο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία. Επίσης, στο Βερολίνο, απώλειες και εκεί παρέμειναν τελικά στη δεύτερη θέση, πρώτη η αριστερά με μια πολύ σημαντική νίκη, ιστορική νίκη, και η ακροδεξιά στην τρίτη θέση, αυξάνοντας πάρα πολύ επίσης τα ποσοστά της. Ο καγκελάριος Friedrich Merz, Σπύρο, δήλωσε χθες ότι παραμένει καγκελάριος, παραμένει επίσης και επικεφαλής του κόμματος. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η συζήτηση στο κόμμα του για μια ενδεχόμενη αντικατάστασή του ή για τη διαδοχή στην προεδρία του κόμματος, και αυτό γιατί υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο καγκελάριος χειρίστηκε αυτές τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά κυρίως για το γεγονός, από όσο λένε και χριστιανοδημοκράτες αλλά και μέλη της συγκυβέρνησης με τους σοσιαλδημοκράτες, δεν δείχνει καμία ενσυναίσθηση ή επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα σε μια κοινωνία, γερμανική κοινωνία, η οποία βράζει κυριολεκτικά τους τελευταίους μήνες. Βράζει υπό μεγάλη πίεση, γιατί εδώ στη Γερμανία έχουμε πιέσει στο ενεργειακό πεδίο εδώ και μήνες, όπως βέβαια και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η Γερμανία βρίσκεται με κάποιο τρόπο μπλεγμένη μέσα στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Υπάρχει η πίεση του μεταναστευτικού και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις. Δεν δίνει όμως απαντήσεις και σε θέματα πρακτικά, στο στεγαστικό, γιατί με αυτό το θέμα, με αυτή την ατζέντα, κατάφερε τελικά να κερδίσει αριστερά στο Βερολίνο, αλλά και σε θέματα που αφορούν την βάση της κοινωνίας, τους απλούς πολίτες, ακρίβεια, σχολεία, κόστος ζωής, ακόμα και νηπιαγωγία, νοσοκομεία, δηλαδή θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, και με ένα καγκελάριο που φαίνεται εντελώς μακριά από όλα αυτά.
1: Βεβαίως η Ευρώπη προβληματίζεται. Υπάρχει και κάποιος που χαίρεται. Γενικά όπου υπάρχει κοινωνική ένταση στην Ευρώπη χαίρεται η Ρωσία, και πόσο μάλλον όταν μπαίνει και το ενεργειακό στη μέση, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
7: Βέβαια, και μάλιστα να πούμε ότι ήδη στο κρατήδιο της Βαλτικής, όπου βγήκε πρώτη ακροδεξιά, υπάρχουν επαφές μεταξύ της εναλλακτικής για τη Γερμανία και του Κρεμλίνου για σενάρια επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream με σκοπό την εισρωή εκ νέου του ρωσικού φυσικού αερίου. Δεν θα καταφέρει ωστόσο να κυβερνήσει στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γιατί δεν έχει τους απαραίτητους εταίρους, όμως ασκούνται πιέσεις, και το ζήτημα της αναθέρμανσης των σχέσεων με τη Μόσχα Είναι ένα από τα βασικά θέματα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην κορυφή.
1: Μία ερώτηση μόνο, Δήμητρα. Αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στα κρατήδια, γιατί κάθε ένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, άλλο μπορεί να είναι μία βιομηχανική ζώνη, άλλο λιγότερη, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα, αλλά το ερώτημα είναι ενδεικτικά για τις δυνάμεις που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα και στο σύνολο της επικράτειας. Πρέπει να το δούμε έτσι.
7: Πρέπει να το δούμε έτσι, γιατί και σε σύνολο επικράτειας πρώτο κόμμα πλέον είναι η ακροδεξιά εναλλακτική αντιγερμανία με πολύ μεγάλη διαφορά. 9, σε κάποιες δημοσκοπήσεις 10 μονάδες από τους χριστιανοδημοκράτες. Και αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις εκλογές τον τελευταίο χρόνο, εκλογές κρατηδίων, βλέπουμε μια σφοδρή πίεση στα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα του λεγόμενου κέντρου. Χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, πρασίνους. Και μια αριστερά η οποία, όπως είδαμε στο Βερολίνο, είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που σε ορισμένες περιπτώσεις καταφέρνει να βγει μπροστά. Ποιο κοινό έχει αυτή τη στιγμή η αριστερά με την εναλλακτική για τη Γερμανία? Τη Ρωσία. Ναι. Και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί είναι δύο κόμματα τα οποία θεωρούν ότι πλέον η Γερμανία πρέπει να αλλάξει την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής και να φύγει από αυτόν τον πόλεμο, στον οποίο θεωρούν ότι έχει εμπλακεί τρόπον την άμεσα.
1: Θα ήταν σοβαρή παράληψη εάν δεν εξέφραζα την ικανοποίηση όχι μόνο ημών των δημοσιογράφων, αλλά νομίζω όλων των Ελλήνων, που σε περιόδους ταραγμένες, με ρευστότητα, με βεβαιότητα, πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχει η φωνή της Deutsche Welle και των συναδέλφων όλων, Δήμητρα.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για τη στήριξή σας καθημερινά στην πράξη επί του πεδίου, γιατί αν δεν υπάρχετε εσείς στην Ελλάδα, δεν υπάρχουμε και εμείς στη Γερμανία.
1: Βέβαια, ο κόσμος το γνώριζε, γιατί το είχαμε με κάθε τρόπο το είχαμε κοινοτοποιήσει. Υπήρχε ο κίνδυνος να συγγύσει η φωνή της ελληνικής υπηρεσίας, και εδώ αξίζουν και σε σένα προσωπικά συγχαρητήρια ως διευθύντρια σύνταξης ελληνικής υπηρεσίας για τις ενέργειες που έκανες. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω από κάποια συντεχνιακή αντίληψη, δημοσιογράφοι και καλά πρέπει να. Το λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια φωνή εγκυρότητας σαν αυτή της ελληνικής υπηρεσίας Deutsche Welle για την ενημέρωσή μας. Βλέπουμε ότι ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς, πώς να το πω.
7: Να πούμε όμως ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο η Γερμανία πήρε μια σωστή απόφαση. Σωστή απόφαση. Αυτό να το κρατήσουμε. Εντάξει. Και να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ήταν τεράστια κινητοποίηση και από την Ελλάδα, από τους δημοσιογράφους.
1: Να πιστώσουμε και κάτι.
7: Ο ρόλος και της δικής σας ένωσης της ΕΣΥΑ, πολιτικών από όλα τα κόμματα, από την κοινωνία των πολιτών.
1: Και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
7: Χιλιάδες αντιδράσεις. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, Δημητρά. Καλή δύναμη. Η Δημητρά Κεράνου, διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Αντιλαμβάνεστε το γιατί η Δήμητρα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πρέπει να συνεχίσουν να ακούγονται στην Ελλάδα. Έτσι, δεν χρειάζεται πολύ λογική γι' αυτό. Λογική χρειάζεται για άλλα θέματα, όπως αυτό που θα πάμε τώρα στο Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε μια δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα. Μάλιστα, στην αρχή τουλάχιστον καθομολογία δολοφόνος προσπάθησε στην αρχή να θολώσει τα νερά, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, γιατί ο Χρήστος Στρατουλάκος κάνει εκεί το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όσο καλό μπορεί να το μεσημέρι εδώ στην Ιγουμενίτσα, καθώς χθες το βράδυ είχαμε ένα άγριο φωνικό το οποίο σημειώθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Είναι λίγα μόλις μέτρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Όλα συνέβησαν λοιπόν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν ένας 27χρονος συνάντησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Εκεί λοιπόν φαίνεται να υπήρξε λογομαχία μεταξύ των δύο. Δεν γνωρίζουμε το ποια είναι η αιτία, όπως καταλαβαίνετε. Και εκεί, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε μετά από αρκετές ώρες αστυνομικούς, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την σύντροφό του, την πρώην σύντροφό του. Να σας πω ότι ο ίδιος φαίνεται να επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές λίγα λεπτά αργότερα, αφού πρώτα είχε ενημερώσει την αστυνομία ένας κάτοικος περιοχής, ο οποίος περνούσε το σημείο και είδε την 25χρονη σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, είδανε την νεαρή κοπέλα σε αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, και μετά από λίγα λεπτά εντόπισαν σε περίπου απόσταση 60-70 μέτρων μέσα σε κάτι θάμνους και τον 27χρονο. Στην αρχή λοιπόν ο ίδιος έλεγε ότι, όπως είπε και στο τηλεφώνημα που έκανε στην άμεση δράση, ότι τους επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες προκειμένου να τους αφαιρέσουν χρήματα. Οι αστυνομικοί από τον τόπο του εγκλήματος που συνέλεγαν πληροφορίες δεν φαίνεται να είχαν πιστεί από την πρώτη στιγμή όταν έγινε γνωστή και η είδηση, Σπύρο, για τα λεγόμενα του 27χρονου φερόμενου ως δράστη, καθομολογίαν δράστη. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο ίδιος είχε μεταβληθεί στο νοσοκομείο Φεγιατών, του ζητούσαν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Μετά από 4 ώρες αφού πήγε πάλι.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
15: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
14: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
15: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
14: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να.
18: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
19: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
20: Νόβα 9:31.
21: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9:31.
22: Sky 100,3.
23: Όλων των εποχών. Τιτανικός, ενημέρσι βοαγές. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
24: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Time out για Θράκων.
0: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: Επιστρέψαμε και φαντάζομαι γνωρίζετε τώρα που θα πάμε. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Είχαμε νέες δηλώσεις Φιντάν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στον ίδιο τόνο όπως οι προηγούμενες περί απειλής από την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ταυτόχρονα έχουμε μια μεγάλη τουρκική άσκηση, νομίζω το Θαλασσόλικο.
3: Θαλασσόλικος.
1: Και μια επίδειξη ισχύως που θέλεσε να κάνει η Τουρκία νότια της Κύπρου.
3: Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μεταδόθηκαν και εικόνες. Τουρκικά μαχητικά F-16 πέταξαν νοτίως της Κρήτης. Της Κύπρου. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητες μας ως προς την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών μας σχέσεων πέταξαν τα μαχητικά, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές πτήσεις νότια της νήσου της Κύπρου και στο διεθνή αέριο χώρο της Μεσογείου με τη συμμετοχή μαχητικών υποστηρικτικών αεροσκαφών που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις που συνδέονται με τη διοίκηση πολεμικής αεροπορίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται και η άσκηση Θαλασσόλικος, αεροναυτική άσκηση. Σύμφωνα με την Τουρκία, με 100 πλοία και 50 εναέρια μέσα. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένει το ραντεβού του Τραμπ. Το λέμε αυτό διότι ενώ τον Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Άγκυρα, είχε δηλώσει ότι θα διεξαχθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, στο πρόγραμμα του Τραμπ δεν εμφανίζεται. Δεν έχει καθορίσει συγκεκριμένη ώρα για την κατηδίαν συνάντηση, λένε. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες θα παραστούν στην ίδια εκδήλωση το βράδυ της 27 Σεπτεμβρίου στο δείπνο που θα παραθέσει ο Τραμπ και η σύζυγός του στο ξενοδοχείο Lotte New York Palace. Αν η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ θα πραγματοποιηθεί, λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα θέματα που θα συζητηθούν ποια είναι. Άρα περιμένουμε. Η συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν όμως, η πρώτη συνάντηση στο τουρκικό σπίτι είναι με τον πρόεδρο της Λιβύης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συζητήσουν και το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ναι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο σου στην Καθημερινή της Κυριακής με τον τίτλο «Απειλούν με αντίμετρα στην ασπίδα του Αχιλλέα» και εκεί φιλοξενείς μέσα στο άρθρο σου και απόψεις των Τούρκων αναλυτών για το πώς βλέπουν να εξελίσσεται η κατάσταση. Προτείνουν στους ακροατές μας να ανατρέξουν, να το όπως και τα υπόλοιπα στην Καθημερινή εννοείται. Και όλα αυτά μετά από έναν Φιντάν ο οποίος επιμένει στο ίδιο κλίμα, στους ίδιους τόνους.
3: Θα έλεγα, εγώ θα διαφοροποιηθώ λιγάκι. Ναι.
1: Χειρότερα.
3: Διότι πριν 3-4 μέρες είχε μιλήσει, είχε πει ότι τα νησιά τα στρατιωτικοποιημένα είναι απειλή για την Τουρκία, ενώ τώρα υπενθύμησε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε μια ετοιμότητα και παρακολουθούν. Το κανετό είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Από εκεί πέρα βεβαίως είπε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.
1: Μιλάμε για τον Ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Αυτό είναι που τους καίει, έτσι.
3: Ακριβώς αυτό είναι. Και από εκεί πέρα προειδοποίησε να μην κάνουν κάποια τρέλα, μια παράτολμη ενέργεια οι Έλληνες. Γιατί η Τουρκία είναι εδώ. Τώρα το ερώτημα είναι ποια είναι η παρατολμή ενέργεια. Είναι η τυχοδιοκτική ενέργεια. Είναι το καλώδιο. Είναι τα Ισραηλινά όπλα. Είναι τα 12 μίλια στην Κρήτη.
1: Ναι.
3: Νομίζω Είναι όλα αυτά.
1: Άρα έτσι και κάποιοι, επειδή διάβασα και ορισμένες αναλύσεις που μιλούσαν για κινήσεις που δεν έχουν σχέση με τα ελληνοτουρκικά, εννοώ κάποιες κινήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στα παράλια με κάποιες ειδικές δυνάμεις κτλ. Από αυτά που λέει ο Φιντάν, αντιλαμβάνομαι ότι μηνύματα είναι και όλα αυτά που θέλει να στείλει η Τουρκία.
3: Ναι, και τα μηνύματα του Φιντάν είναι ξεκάθαρα και μπορώ να σας πω και από τις επαφές που είχα την Παρασκευή κυρίως το βράδυ. Ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι οι δηλώσεις είναι προσεκτικά εκφρασμένες. Υπάρχει πολύ μεγάλη νευρικότητα στην Τουρκία σε επίπεδο κυρίως τα Ισραηλινά όπλα, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν στα νησιά. Όσον αφορά το καλώδιο, αυτή η φόρμουλα που αναφέρεται ότι ναι μεν η Γαλλία θα δηλώσει, θα ενημερώσει όλες τις παράκτιες χώρες λέγοντας ότι θα γίνει το έργο σε μη οριοθετημένη περιοχή, δεν το βλέπω να περνάει έτσι εύκολα.
1: Δεν περνάει, λες. Και με ναύτεξ από την Ελλάδα.
3: Αυτό με τίποτα.
1: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Μας έδωσε το κλίμα, νομίζω, ο Μανώλη, τις ειδήσεις και το κλίμα που επικρατεί. Είναι στο στούδιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, γιατί και από την άλλη πλευρά έχουμε μηνύματα, και από την πλευρά της Αθήνας και του Υπουργού των Εξωτερικών, με μεγάλη σαφήνεια διατυπωμένα μάλιστα. Αλλά επίτρεψέ μου, γιατί πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Ρώτησαν δηλαδή τον κ. Μαρινάκη. Λόγω των αντιδράσεων στην Τουρκία, τι θα κάνουμε εμείς με τα Ισραηλινά όπλα στα νησιά μας, θα προχωρήσουμε ή όχι?
4: Καμία έστω και υπόνοια υποχωρητικότητας, πάντοτε βέβαια με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Άρα η Ελλάδα ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα.
1: Νομίζω δεν υπάρχει.
5: Ήταν ξεκάθαρη η κυβερνητική γραμμή.
1: Όπως νομίζω και ο κύριος Γεραπετρίτης.
5: Ακριβώς. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο απαντάει η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνσης. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας. Κάτι που ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προηγουμένως. Κόκκινες γραμμές λοιπόν από την Αθήνα στην Άγκυρα. Σπύρο, σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών με νέα του συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες ζώνες ή αποστρατιωτικοποίηση νησιών είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να λέει ότι θέματα που άπτονται εθνικής κυριαρχίας είναι εκτός ατζέντας. Είναι μία από τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας. Μάλιστα, τόνισε ότι η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι το οποίο το ακούσαμε και προημερών να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό, χωρίς όμως έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση, πρόσθεσε ο κύριος Γεραπετρίτης, του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στο διάλογο με αυτοπεποίθηση. Και εκείνα, αν θέλει, είναι και ένα ελληνικό επιχείρημα, καθώς θεωρούν ότι όλες οι τουρκικές αντιδράσεις προέρχονται από τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Ωστόσο, η Ελλάδα τονίζει ότι είναι προσιλωμένη στις αρχές, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά της.
1: Βλέπεις εσύ, έχεις καμία προφορία ή μπορεί να προκύψει κάποια συνάντηση εκεί στη Νέα Υόρκη?
5: Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Δεν αποκλείεται στο περιθώριο να υπάρχει ένα τετατέτ. Ωστόσο, προγραμματισμένη συνάντηση δεν υπάρχει. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό προημερών να δηλώνει ότι δεν έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα όμως θέλω να σου προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Mm-hmm. Καθώς σε αυτό το κάδρο και εν όψη και της επανακίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα, με την Αθήνα να τονίζει ότι δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από την Τουρκία για το συγκεκριμένο έργο. Καθώς να σου υπενθυμίσω ότι είναι ευρωπαϊκό έργο, αλλά έχει και τη γαλλική ομπρέλα.
1: Βεβαίως.
5: Με την είσοδο της Μερντιάμ. Ο κύριος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο και θα έχει αύριο τριμέρη συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό που ανέφερε στο ρεπορτάζ. Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλνίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και τώρα θα πάμε στο Γιάννη Καντέλη, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Ότι θα ζητήσω το δικό σου σχόλιο τώρα. Έχουμε ακούσει τον Μανώλη Κωστίδη, νέες δηλώσεις Φιντάν, ακόμη πιο ανεβάζει άλλο, πηγαίνει σε άλλη πίστα. Ακούσαμε και την απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη μέσω του Εθνικού Κήρυκα. Πώς εσύ πιάνεις το κλίμα στο Μαξίμου, Γιάννη?
6: Κοίτα να δεις, Δεν φοβούνται αυτή τη στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για την σχέση με την Τουρκία, ο φόβος είναι αν θα έχουμε κάτι στο πεδίο. Αυτή είναι η βασική ανησυχία που θα μπορούσαμε να βάλουμε ως κορυφαία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανησυχία για κάτι τέτοιο. Γιατί πιστεύουν ότι ούτε η Τουρκία θέλει να τραβήξει όλη την υπόθεση στα άκρα, θέλει να
1: πιέσει πιο
6: θέλει
1: πολύ.
6: Να βάζει συνέχεια τις θέσεις στο τραπέζι, θέλει να δείχνει ότι έχει μια ισχύ περιφερειακή, και αν υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα τεστάρει αν αυτό αποτυπώνεται και στην πραγματικότητα,
1: το καλώδιο.
6: Είναι το καλώδιο, και εκεί υπάρχουν και οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Γαλλίας για τους χειρισμούς επί του πεδίου. Είναι διαφορετικό της έρευνας να τις πραγματοποιεί ένα ερευνητικό με τη σημαία της Γαλλίας, και οι σχέσεις που θέλει να διατηρήσει η Τουρκία με τη Γαλλία. Θυμίζω ότι παρότι ήταν, δεν ήταν πολύ καλές το προηγούμενο διάστημα, θυμίζω ότι ο κύριος Μακρόν, τον κύριο Ερντογάν, απεκατέστησαν αυτές τις σχέσεις. Θέλει η Τουρκία να πάρει οπλικά συστήματα από την Γαλλία. Άρα εκτιμάται ότι πολύ πιθανόν να μην δούμε αυτές τις ακραίες θέσεις που ακούγονται να αποτυπώνται και στο πεδίο, που αυτό είναι το κυρίαρχο. Και πιστεύουν στην Αθήνα προφανώς ότι όλες οι κινήσεις που έχουν κάνει και διπλωματικά με τις υπόλοιπες χώρες περιοχής αλλά και με τις ΗΠΑ διασφαλίζουν αυτό το τοπίο.
1: Μάλιστα, προς ενίσχυση δηλαδή αυτού που λες, μας έλεγε και ο Μανώλης ότι δεν είναι απίθανη μια συνάντηση Ερντογάν-Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι απίθανη.
6: Και αυτό έχει τη σημασία του στο περιβάλλον το οποίο περιγράφουμε.
1: Αλλά Μητσοτάκη Ερντογάν το θεωρείς απίθανο?
6: Αυτή τη στιγμή μοιάζει πραγματικά απίθανο. Εδώ με δυσκολία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να τα πούμε ο κύριος Γεραπετρίς με τον κύριο Φιντάν. Θα λέγαμε ότι είναι κάτι το οποίο μας είχαν συνηθίσει να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Πόσο μάλλον ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Ερντογάν.
1: Ναι, αλλά δεν μειώνει βέβαια σε τίποτα την παρουσία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομιλία του νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι, αλλά θα έχει πολλές συναντήσεις, ήδη από σήμερα δηλαδή έχει ξεκινήσει.
6: Ναι, και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προσδιορίζεται η επίσκεψη του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Έθνη με το αν θα συναντήσει ή όχι
1: πολύ σωστά,
6: τον
1: πολύ σωστά,
6: κύριο Ερντογάν ή τον οποιονδήποτε πρόεδρο της Τουρκίας. Εκεί που εστιάζουν στην φετινή παρουσία του κύριου Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη είναι το θέμα των επενδύσεων, το θέμα της ανάπτυξης. Γι' αυτό και είναι προγραμματισμένες πολλές συναντήσεις με στελέχη επενδυτικών ταμείων, με τραπεζικά στελέχη, με επενδυτές, με τον κύριο Μητσοτάκη να θέλει να προβάλλει την δυνατότητα που έχει η χώρα μας να προσελκύει επενδύσεις, το ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, τα κίνητρα τα φορολογικά τα οποία υπάρχουν, και βεβαίως από εκεί και πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και το σημερινό του πρόγραμμα. Σημερινό αργά το βράδυ για μας, λόγω της διαφοράς των 10 ώρων με το Σαν Φρανσίσκο, γιατί από εκεί ξεκινάει η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, όπου θα έχει επαφές με στελέχη κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας, όπως η Nvidia και η Tesla. Μένει να δούμε αν θα δει κάποιον και από τους επικεφαλείς αυτών των εταιριών, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Endeavor Greece για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Και τώρα εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έδωσε εξηγήσεις ο υπνοθεραπευτής, αν λέω σωστά τον τίτλο του, ο οποίος μπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη λόγω μιας φωτογραφίας που φέρεται ότι έλαβε από τη γιατρό τη στιγμή που ο Μαζονάκης έχανε τη ζωή του σε αυτό το ιατρείο του Σορνουδού Καρνιάδου. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με την ιδιότητα του μάρτυρα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Είναι το πρόσωπο στο οποίο η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε το φωτογραφείο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Σε 4:45 του εστάλει φωτογραφία με το σχόλιο «Όλα καλά». Εκνευρισμένος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Σταματήστε το διαφημισμό, μου είπε. Αρνήθηκε να μπει στην ουσία της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι μυστική η ανάκριση, μας είπε. Σύμφωνα ωστόσο με τις πληροφορίες μας, ο μάρτυρας φέρεται να απάντησε σε επίμονες ερωτήσεις στον ανακριτή για τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Για ποιο λόγο ήταν ο ίδιος ο παραλήπτης, για την επαγγελματική σχέση που είχε 10 χρόνια με τη γιατρό. Είπε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, και συγκεκριμένα από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Είπα ακόμα ότι συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη δύο ημέρες πριν από το θάνατό του και πρόκειτο να τον συναντήσει και την ημέρα του θανάτου του. Είχε ραντεβού μαζί του στις 5 το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Έχει ολοκληρώσει την κατάθεση του ο μάρτυρας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, Σπύρο, είναι ότι ο ανακριτής περιμένει τα αποτελέσματα από την άδεια τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών. Εκεί λοιπόν θα διαπιστωθεί με ποιους είχαν επικοινωνήσει οι δύο γιατροί, πόσες φορές επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες και φυσικά το περιεχόμενο.
1: Οπότε μπορεί να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών, Έλενα.
7: Αυτό. Λες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα από την άρση να υπάρξουν, να προκύψουν και άλλα πρόσωπα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη. Να ακούσουμε τι είπε και ο υπνοθεραπευτής την ώρα που έβγαινε από το γραφείο του ανακριτή.
8: Και ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
9: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
8: Μία φορά μόνο.
1: Αυτά έγιναν στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια όπου θα οδηγηθούν και ένας 76χρονος, μάλιστα και μια κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί του, και αναφέρομαι σε αυτό τον τσακωμό που κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
5: Και αδιανόητο περιστατικό αυτό. Σπύρο, από το πουθενά για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες πάντα που έχουν κατατεθεί στην ελληνική αστυνομία, περίπου στις 10 το πρωί λοιπόν της Κυριακής, φαίνεται ότι δύο ηλικιωμένοι άρχισαν να διαπληκτίζονται πολύ έντονα για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες. Φαίνεται ότι ο 82χρονος ξεκίνησε τον καυγά. Άρχισε να χτυπάει δηλαδή τον 76χρονο και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του στην παραλία. Αυτοί οι δύο ανταπέδωσαν τα χτυπήματα με αποτέλεσμα ο 82χρονος να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και δυστυχώς να καταλήξει να υποκύψει εν τέλει στα τραύματά του. Προφανώς ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και 21 ετών γυναίκα.
1: Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις περιγραφές. Ακριβώς,
5: ναι.
1: Γιατί ο 82χρονος δεν βρίσκεται στη ζωή, να πει και τη δική του εκδοχή. Οπότε τώρα ακούμε εκδοχές με βάση το τι υποστηρίζει ο καθένας.
5: Η
1: αστυνομία, οι δικαστές θα βρουν ακριβώς ποιο σήκωσε χέρι, τι είπε κτλ. Θα βρουν οι δικαστές.
5: Αυτά τα αναφέρουν μάρτυρες. Είναι αυτόπτες μάρτυρες που τα ανέφεραν αυτά. Ωραία. Στην αστυνομία. Προφανώς βέβαια υπήρξαν και συλλήψεις. 21 ετών γυναίκα που ήταν μαζί του έχει συλληφθεί και εκείνη και κρατείται και η κατηγορία αφορά συνέργεια στο όλο περιστατικό.
1: Και είχαμε και έναν σοβαρό τραυματισμό ενός μαθητή, ενός 14χρονου μετά από συμπλοκή με ανηλίκους, μάλλον δεν ξέρω αν ήταν συμμαθητές, στα Βρυλίσια.
5: Αυτό συνέβη ακριβώς στα Βρυλίσια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Γορτινίας, για όσους ξέρουν την περιοχή. Ένας 14χρονος χτύπησε τόσο άγρια έναν συμμαθητή του, συγκεκριμένα στο δεύτερο γυμνάσιο Βρυλισσίων, πάρα πολύ άσχημα. Τον κλωτσούσε σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, γιατί υπήρχαν και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα εκεί, ήταν και άλλα ανήλικα εκεί. Το θύμα, το οποίο χτυπήθηκε άγρια, φαίνεται ότι συνοδευόταν και από μία φίλη του. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες και πληροφορίες ότι οι δυο τους είχαν κάποια προηγούμενα και τις προηγούμενες ημέρες.
1: Δύο 14χρονα παιδιά, δηλαδή ήμαρτον
5: Παναγία. Ποιος ξέρει,
1: μου.
5: Πραγματικά. Το θέμα είναι όμως ότι τον χτύπησε. Χτύπησε πολύ άσχημα στο νεφρό, νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ρήξη νεφρού που φαίνεται ότι έχει υποστεί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, και αμέσως στον Πάνο Γαρουφαλιά. Συνεχίζεται βεβαίως, μιλάμε για την δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις συγγενών από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων. Και είναι συγκλονιστικές κάποιες στιγμές από όσα διαδραματίζονται εκεί στο δικαστήριο. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία σήμερα η κυρία Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας, και αυτή τη στιγμή συνεχίζει να καταθέτει, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της ένιωσε μια αδιαθεσία. Έτσι λοιπόν δέχτηκε την φροντίδα εθελοντών διασωστών και τώρα συνεχίζει με ερωτήσεις που της κάνουν οι συνήγοροι. Η πρώτη λοιπόν ήταν η κυρία Άλμα Λάτα, η οποία είπε χαρακτηριστικά: το κακό είχε γίνει, μου κατέστρεψαν τη ζωή μου και την οικογένειά μου, κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Κάνατε τίποτα να κατεβούν οι ταχύτητες? Δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Ακολούθησε η κόρη της και η αδερφή της Κλαούντιας, η οποία είπε χαρακτηριστικά ότι κατέστρεψαν ακόμα και το βιολογικό υλικό της νεκρής αδερφής της. Και πολύ συγκλονιστική πραγματικά ήταν η μαρτυρία της Βασιλικής Μπλέκα, μητέρα της Βάγιας Μπλέκα. Είπε χαρακτηριστικά, την πήρα όταν ανέβηκε στο τρένο, ήταν πολύ χαρούμενη. Βλέπω στην τηλεόραση έκτακτο, είδα την έκρηξη στην τηλεόραση και ήταν σαν να με χτύπησε ρεύμα. Πετάχτηκα. Και από εκεί, είπε χαρακτηριστικά, ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Κατέβησαν λοιπόν οι οικογένειες Λάτα και Χούπα. Mm-hmm. Ο κ. Χρήστος Χούπας, πριν από λίγο που ολοκλήρωσε την κατάθεσή του, στάθηκε τόσο στις ελλείψεις της πρώτης βραδιάς, κυρίως στις παραλήψεις, και τις παραλήψεις και ελλείψεις στο ανακριτικό έργο, αλλά κατονόμασε και πολιτικά πρόσωπα τα οποία χαρακτηριστικά είπε ότι εκείνο το βράδυ βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ήταν να αποφασίσει το δικαστήριο για το αν θα αρθεί το απόρριτο για το τηλέφωνο του σταθμάρχη, του μοιραίου σταθμάρχη. Όμως είναι μια απόφαση που θα την περιμένουμε στις επόμενες συνεδριάσεις. Είναι κρίσιμο, γιατί από εκεί θα μπορούμε να δούμε μηνύματα και κυρίως αναπάντητες κλήσεις αυτού του κινητού, το οποίο κατασχέθηκε σε πρώτο χρόνο από την ανάκριση, αλλά δεν έχει ελεγχθεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για τη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, νίκη της AfD στο Μεκλεμβούργο, πρωτιά της αριστεράς στο Βερολίνο. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σύντομα διμερίζει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Οργή Μελώνη για την Μπούργκα στην Ιταλία, ομιλία στη νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαγγέλει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Περνάμε στην Ιταλία, όπου η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελώνη πραγματοποίησε μια σχεδόν προεκλογική εμφάνιση, μεταξύ άλλων εξήγηλε μέτρα για την Μπούργκα, καθώς και ένα ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών σε ιταλικά σχολεία. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία με 57,86% των ψήφων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Ρώσοι παραμένουν ενωμένοι γύρω από τον πρόεδρό τους. Δυτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για παροδία εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν μόνο τα κόμματα που υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ανακληθεί η απαγόρευση του Προέδρου Τραμπ για ελεύθερη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σε κινητοποιήσεις καλεί σήμερα το συνδικάτο IG Metall τους εργαζόμενους στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε νέες επιδρομές στο γειτονικό Αφγανιστάν μετά την τρομοκρατική επίθεση με 30 νεκρούς την Παρασκευή στην παραμεθόρια Πολύ Κοχάτ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
12: Καλό μεσημέρι. Είναι και εβδομάδα που αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι περιμένουν και οι μπασκετόφιλοι. Μάτι. Αλλά το μενού κυρίως είχε ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εχθές, με διπλό κορυφής πριν την μεγάλη διακοπή που, που υπάρχει για την εθνική ομάδα, με Παναθηναϊκό να λυγίζει την Καλαμάτα στην Νίκαια με σκορ 1-0 με ένα καταπληκτικό γκολ του Τετέι. Δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία, κινδύνευσαν και με τον Χάμζα οι πράσινοι. Ωστόσο, κράτησε ένα πολύτιμο τρίποντο που του αφήνει μόνους στο ρετυρέ να απολαμβάνουν τη μοναξιά τη κορυφή και τη θέα και τη κορυφή. Στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ έβαλε βάσεις νίκης και κατάφερε να κερδίσει τον Πανετολικό με 3-1. Επίσης μια σημαντική νίκη που τον αφήνει δεύτερο στο βαθμολογικό πίνακα μόνο του. Ένα δραματικό διπλό ήρθε για την ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς. Κέρδισε 2-1 στο Πανθεσσαλικό, απάντησε άμεσα στον γκολ που δέχτηκε στο 85. Έχει χαρακτήρα στρώσει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και κατάφερε να φύγει με το διπλό από εκεί. Στη Λιβαδιά, Ολυμπιακός επίσης σημαντικό διπλό. Ψάχνει και τα βρίσκει στα πατήματά του. Επικράτησε 1-0 του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις με χρυσό γκολ του Σάλιακα το οποίο το κρατάει στο παιχνίδι. 5 βαθμούς από την κορυφή, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μάζ Ροντέο στην Κρήτη με Όφη και Αστέρα Τρίπολης στο 2-2 και τον Όφη να σώσει τα προσχήματα με ίστατη λύτρωση στο 95 από τον Αθανασίου Μασίλη τη βολίδα στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας. Αυτά είναι τα βασικά σε ό,τι αφορά το Εν Ελλάδη Σκέλος. Ολοκληρώθηκε 5η αγωνιστική, είπαμε, και στο διεθνή χώρο να πούμε ότι η Ατλέτικο που δέχεται τη Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική. Οι Ροχιμπλάνκος κέρδισαν 2-1 σε ένα ντέρμπι με πολλή ένταση και η Σίτι επικράτησε 5-3 της Άντρελας στο Έτιχαν σε ένα μάτς που έχει τρελό ρυθμό πραγματικά.
1: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Νίκο Παγκάκη. Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, έτσι να αρχίσει ωραία και η εβδομάδα με Αναστασιοπούλου και Κολογιθά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
27: Time out για Θράκων.
28: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
27: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
28: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
29: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
30: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
31: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
30: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
31: Και εδώ και εκεί.
30: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
31: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
30: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
32: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
33: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
34: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
32: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Express.
18: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3.
20: Νόβα 9:31.
35: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
0: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
35: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε.
4: Και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση.

0: The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
4: Sky 100,3.
5: Nova 931.

για το δικό σου Θεό. Μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 3:30. Nova 931.
1: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
2: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
14: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
11: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2541-10-23023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Νόβα 931.

λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova Radio News Today.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
6: Στους υπολογιστές. Master.
5: Στην εκπαίδευση. Και experts.
6: Και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
9: Νόβα 931.
10: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Στο διαδίκτυο. Μέχρι στιγμής αφορούν κέντρα αισθητικής, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξηγήσε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί αν οι συγκεκριμένες στο διαδίκτυο. Μέχρι στιγμής αφορούν κέντρα αισθητικής, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξηγήσε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί αν

0: θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάνει στις τσέπες τους. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα Χανιά, κλειστό θα μείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του, καθώς στην ευρύτερη περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολοϊδός. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε δασική έκταση στο Στριμονικό Σερόν. Στα δικαστήρια μεταφέρεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN, το MS Now και το Πολιτικό μετά την απόφασή του να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Τα τρία ειδησιογραφικά μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων. Υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

Καλησπέρα, καλησπέρα με Depeche Mode από τα πολύ πολύ παλιά. Είναι 8 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3. Είναι η αδιόρθωτη. Τάκης Γιαννόζος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και καλή εβδομάδα να πούμε, έτσι.
1: Καλή εβδομάδα, ναι. Πήγα να πω καλημέρα, αλλά τι καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Υπάρχει αυτό το debate με το καλημέρα και το καλησπέρα. Όχι το καλημέρα, το καλησπέρα. Ότι από πότε πρέπει να λες καλησπέρα, μετά τις 12 ή όταν αρχίζει και νυχτώνει.
0: Τότε λες καλό μεσημέρι.
1: Ναι,
0: το σωστό είναι καλό μεσημέρι.
1: Το καλό μεσημέρι, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Μετά το 12 το καλό μεσημέρι. Μετά πα καλό απόγευμα. Τώρα α πούμε απόγευμα λες. Λες καλησπέρα, γιατί είναι απόγευμα. Λοιπόν, ο καιρό. Ζεστός, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς και κάπου γίνονται beach party. Και κάπου γίνονται beach party που είναι εντελώς, μα εντελώς παράνομα. Και αυτό γιατί υπάρχει μια Ελλάδα που την αποκαλούμε παράδεισο και υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα που θεωρεί ότι αυτός ο παράδεισος είναι διαθέσιμος για προσενοικίαση αρκεί να έχει τα χρήματα και τις κατάλληλες γνωριμίες. Στην ακατοίκητη Πολύεγο, που είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα οικοσυστήματα του Αιγαίου, ένα νησί κοντά στην Κίμολο, κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν ένα beach party. Όχι μια απλή συγκέντρωση φίλων, με ηχοσυστήματα, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, πλωτή προβλήτα παρακαλώ, πλωτή προβλήτα.
1: Αυτό τύπου πάρτε στη Βουλιαγμένη, κυλαιδώνεις.
0: Όχι ακριβώς, ναι.
1: Μέσα εκεί στην προβλήτα θα γινόταν το
0: event. Μεταφορά το εξοπλισμού με ferry boat. Και βέβαια, εκτός από όλα αυτά, πραγματοποιήθηκε ψεκασμός με άγνωστη ουσία μέσα σε προστατευόμενο υγρότοπο. Γιατί προφανώς, όταν θες να διασκεδάσεις τη φύση, πρέπει να εξασφαλίσεις ότι η φύση δεν σε ενοχλεί. Η Πολύεγος, βέβαια, δεν είναι ιδιωτικό κτήμα. Είναι προστατευόμενη περιοχή Natura, είναι αρχαιολογικός χώρος και καταφύγιο σπάνιων ειδών. Ανάμεσά τους είναι και η μεσογειακή φώκια. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα, μαντέψτε, ίσως το μαντέψατε, είναι ότι δεν είχε δοθεί η παραμικρή άδεια για αυτό το πάρτι. Καμία άδεια για μεταφορά εξοπλισμού. Καμία άδεια για οτιδήποτε. Και εδώ αρχίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς γίνεται να κινητοποιείται ένας μηχανισμός για την εξυπηρέτηση μιας ιδιωτικής εκδήλωσης χωρίς να έχουν προηγουμένως ασφαλιστεί οι αναγκαίες εγκρίσεις? Πώς πήγαν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα στην Πολύεγο, πώς έφτασαν εκεί και ποια άδεια έδωσε και ποιος, αν έδωσε άδεια. Το Σάββατο, αυτό ήταν να γίνει το Σάββατο. Το Σάββατο πρωί λοιπόν επισκέφθηκε το νησί ένα κλιμάκι του λιμενικού σώματος που διαπίστωσε την ύπαρξη της πλωτής προβλήτας για την οποία δεν είχε ληφθεί άδεια. Λόγω αρμοδιότητας όμως δεν ασχολήθηκε με καμία από τις υπόλοιπες παρανομίες, γιατί φίλε, γι' αυτό είμαστε αρμόδιοι εμείς, το λιμενικό, είμαστε και την προβλήτα.
1: Ναι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Εφόσον βάλατε την προβλήτα, εμείς δεν το εγκρίνουμε κτλ. Όλα τα υπόλοιπα. Ευτυχώς βρέθηκαν περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η ΜΟΜ και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού που κάναν καταγγελίες. Τελικά, μετά την παρέμβαση των αρχών, το πάρτι ματαιώθηκε. Αλλά τα ερωτήματα παραμένουν. Ποιος το διοργάνωσε, ποιος επέτρεψε τη μεταφορά του εξοπλισμού και τι ακριβώς συνέβη με τον καταγγελόμενο ψεκασμό? Γιατί κάποια ferry boat πήγαν εκεί και αφήσανε πράγματα.
1: Ναι. Πώς πήραν άδεια? Ότι πρέπει να πάρουν άδεια να περάσουν.
0: Μπράβο. Πώς πήραν την άδεια να το κάνουν? Και βέβαια η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να εξαρτάται κάθε φορά από κάποιο πολίτη που θα κάνει μια καταγγελία. Και ας αποφασίσουμε τελικά, θέλουμε να προστατεύσουμε τους τελευταίους παραδείσους της Ελλάδας ή να τους μετατρέψουμε σε σκηνικό για το επόμενο πάρτι? Γιατί αυτό φαίνεται. Βρήκαμε ένα νησί, ακατοίκητο, δεν υπάρχουν κατοικοί.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα ζευγάρι κτηνοτρόφων που έφυγαν το 25.
1: Ναι.
0: Και πήγαν κάποιοι.
1: Όχι, ήταν πολύ στοχευμένο.
0: Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν.
1: Έγινε εκεί πέρα. Ήταν πολύ στοχευμένο, βέβαια.
0: Και δεν ξέρουμε πώς μεταφέρθηκαν πράγματα.
1: Ναι.
0: Στήθηκε μια προβλήτα. Μεταφέρθηκαν πράγματα με το ferry boat. Πώς πήγε, δηλαδή τι άδεια πήρε το ferry boat?
1: Πού
0: πήρε την άδεια?
1: Ναι.
0: Όλα αυτά,
1: πρώτον πρέπει να απαντηθούν. Όλα αυτά προ στιγμή φαίνονται αναπάντητα. Και γιατί φαίνονται αναπάντητα? Γιατί θα ξεχαστούν με την επόμενη. Και το τρίτο, ένα άλλο ανησυχητικό που βλέποντας το αυτά σε πιάνει κρύος υδρότας είναι πόσα άλλα τέτοια συμβαίνουν και δεν τα μαθαίνουμε. Γιατί κάποιος δεν το είδε, δεν το πήρε χαμπάρι, δεν το κατήγγειλε. Δεν λέω πάρτι. Πόσες άλλες τέτοιες ανομίες συμβαίνουν δεν τις παίρνουμε χαμπάρι.
0: Με τα social media και με την δραστηριοποίηση οργανώσεων τα μαθαίνουμε. Ειδικά αυτά και ειδικά ας πούμε τόσο έτσι κραυγαλαία πράγματα. Σίγουρα τώρα το να πάει κάποιος σε μια μουδιά να κάνει κάτι. Μπορεί να μην το μάθουμε, αλλά αυτό που είναι κραυγαλαίο, δηλαδή να πας σε ένα κατοίκητο νησί, να στήσεις προβλήτα, να πάει ferry boat, να μεταφέρει πράγματα, να ξεφορτώσει κτλ. Είναι ένα θέμα.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω, ας πούμε, χωρίς να καταγγέλλω τίποτα, χωρίς να αμφιβάλλω για τίποτα.
0: Ειλικρινά.
1: Ας πούμε, έχουμε πάρει ποτέ feedback μετά από τα τελευταία 2 χρόνια. Μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να πάνε όλα καλά. Το λέω έτσι. Αλλά μπορεί και να μην πάνε. Τι συμβαίνει, ας πούμε, με τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη? Έχει σταματήσει αυτό. Έχει επιβληθεί, πώς το λένε, ο νόμος.
0: Έχει σταματήσει.
1: Το ξέρουμε 100%. Δηλαδή έχουμε
0: έχει
1: δει
0: σταματήσει, βέβαια,
1: από
0: ανθρώπους
1: ότι δεν πηγαίνουν πια. Μακάρι, μακάρι.
0: Έχει αυτό σταματήσει. Είναι, δεν είναι αυτό.
1: Αυτό θέλω αυτά, να πω. Αυτές οι ειδήσεις είναι που θέλουμε να παίρνουμε και να
0: ευαισθητοποιηθεί. Αλλά και αν δεν ξέρουμε, μπορούμε να ψάξουμε, να κάνουμε μια έρευνα και στο Google και στο ChatGPT, να μάθουμε τι γίνεται. Πάντως το συγκεκριμένο, από ό,τι γνωρίζω, έχει σταματήσει. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιοι παραβάτες. Θυμάμαι πρόσφατα έγινε κάτι με κάποιες τουρίστρες που βγάλαν φωτογραφίες και εκνευρίστηκαν οι άνθρωποι εκεί πέρα που έχουν τα γαϊδουράκια.
1: Ναι.
0: Έγινε αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Πέρα από όλα αυτά τα ζητήματα, σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα feedback και πρέπει αυτό το feedback δυστυχώς να το ενεργοποιούν οι πολίτες αυτό το feedback. Αλλά στην περίπτωση αυτή, τη συγκεκριμένη που είναι, βρίσκω ένα νησί ακατοίκητο, στείνω προβλήτα. Ψεκάζω τους χώρους σε νησί Νατούρα.
1: Αλλά αυτό
0: τώρα,
1: αυτό,
0: με τι τους ψέκασαν.
1: Αυτό ήταν,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι ερωτήματα τα οποία. Και ωραίο το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή, αυτό, ναι, το ανέδειξε το θέμα.
1: Ναι.
0: Που πρέπει να απαντηθούν.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: βέβαια,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Γιατί είναι.
0: Το αφήσουμε έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ένα πάρτι που έγινε εκεί. Είναι ένα πάρτι.
0: Όχι, το πάρτι δεν έγινε, ευτυχώς.
1: Στη συγκεκριμένη, ναι, περιοχή μεταφέρθηκαν μηχανήματα, πήγαν πλωτά,
0: ναι,
1: μέσα, έγινε ψεκασμός.
0: Ναι, γίνονται, το είπαμε. Το είπαμε.
1: Γίνονται,
0: ναι,
1: ένα,
0: ναι, ναι,
1: πράγματα,
0: ναι,
1: μέσα στο καλοκαίρι κτλ. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε. Να μην ζητάμε μόνο από τις κυβερνήσεις και από το κράτος. Πρέπει να είμαστε κι εμείς τυπικοί να ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Μα γι' αυτό
1: πάμε.
0: Ευτυχώς βρέθηκαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
1: Να μην βρισκόντουσαν. Για σκέψαμε να μην το παίρναμε χαμπάρι αυτό το πράγμα. Θα είχε γίνει.
0: Δεν το λέγαμε.
1: Θα είχε γίνει.
0: Δεν υπήρχε.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα όμως το βρέθηκε, το είδαμε και το αναδεικνύουμε. Mm. Βάσει αυτού, ας πούμε, θα υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Εγώ πιστεύω ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν τη δουλειά τους καλά. Έχουν ένα δίκτυο το οποίο μαθαίνουν πράγματα. Όσο μπορούν, δεν πάνε στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό μαθαίνονται τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει καταστροφολογία.
1: Και η άνοιμα με
0: αυτό το πράγμα
1: και ό,τι συμβαίνει.
0: Όλες οι οργανώσεις.
1: Ζώα,
0: να, το συγκεκριμένο, ας πούμε, παρά το γεγονός που υπήρχαν προφανώς ψηλές διασυνδέσεις, το πράγμα αυτό δεν έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αναδείχθηκε και γλιτώσαμε το πάρτι.

0: Όσοι κυκλοφορούμε στους δρόμους, και κυκλοφορούμε πολύ στους δρόμους, αλλά όσους μας απασχολεί η τιμή της βενζίνης καταρχάς, ζούμε το παράδοξο αυτή την εποχή, το τελευταίο δηλαδή μεγάλο διάστημα, να περνάς από ένα βενζινάδικο το πρωί, εμείς που σηκωνόμαστε από τα χαράματα οι δυο μας, περνάμε από το πρωί, σήμερα το πρωί έλεγε ένα 2.12, γυρνάω στις 11 η ώρα το μέχρι, είχε πάει 2.24, μέσα και γυρνάω και σε ένα τετράωρο και σε ένα πεντάωρο φεύγουν.
1: Νομίζω ότι Δευτέρα συνήθως αλλάζουν τιμές.
0: Ναι. Νομίζω ότι Δευτέρα αλλάζουν. Το λένε συνέχεια όλα τα ρεπορτάζ ότι έχουμε ρεκόρ στις τιμές των καυσίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει να δει τι θα κάνει. Τα ποσοστά εκεί πέρα για τα καύσιμα είναι απίστευτα. Το πόσο έχουν ανέβει, είναι τιμές ρεκόρ. Οι τιμές πόρου του πετρελαίου, λέει, ξεπέρασαν τα 100 δολάρια, επίπεδο 50% ψηλότερο από πέρσι.
1: Πόσο είναι τώρα?
0: 100, έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το
1: βαρέλι. 100 είναι, 100 ήταν 108 την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Στη Γερμανία, μέσα στη τιμή της βενζίνης αγγίζει το 2,31 η βενζίνη. Για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο ελληνικό το θέμα, έτσι. Σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά η μισθή στη Γερμανία είναι διπλάσια και τριπλάσια από την Ελλάδα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ακριβώς, ναι, έχεις δίκιο. Μια και λες λοιπόν για τους μισθούς, ωραία το έφερες το θέμα. Έγινε λοιπόν μια έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών του 2026, και έβγαλε συμπεράσματα κατά πόσο μπορεί ο μισθός του Ευρωπαίου να φτάσει για να ζήσει, να πληρώσει τους λογαριασμούς του, να ζήσει τον εαυτό του, την οικογένειά του, το σπίτι του κτλ. Τρία ήταν τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης. Ότι οι καταναλωτές παραμένουν ανθεκτικοί. Συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις οικονομικές υποχρεώσεις παρά την παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα. Ωστόσο, βέβαια.
1: Τι να κάνουμε, θα βγουν στον δρόμο.
0: Ακριβώς, τι να κάνεις. Και στον δρόμο να βγεις.
1: Τι να κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
0: Πρέπει να φας. Δεύτερο είναι ότι η οικονομική ευαλωτότητα διαφέρει μεταξύ των καταναλωτών, δηλαδή η ικανότητα απορρόφησης απρόβλεπτων εξόδων, όταν σου έρχονται απρόβλεπτα έξοδα, είναι διαφορετικά ανακαταναλωτή, αλλά ορισμένοι αντιδρούν ολοένα και πιο επιφυλακτικά, και οι Ευρωπαίοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογία για τη διαχείριση των οικονομικών. Σχεδόν ένα στου τρει καταναλωτέ, για να το κάνουμε πιο λιανά, δηλώνει ότι έχει πληρώσει ένα λογαριασμό λιγμένο με καθυστέρηση 12 μηνών. Στην Ευρώπη, το 29% δήλωσε ότι τουλάχιστον ένα λογαριασμό τον πλήρωσε καθυστερημένα. 12 μήνες. Είναι και άλλα τα νούμερα, αλλά νομίζω τα νούμερα δεν επαληθεύουν κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρουμε. Το ξέρουμε και το ζούμε όλοι μας. Το θέμα είναι τι θα γίνει.
1: Είναι το ότι αυτό τι σημαίνει στην πράξη να περιμένεις τον επόμενο μισθό για να πληρώσεις το ρεύμα, να χρησιμοποιείς την πιστωτική κάρτα και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, να μεταφέρεις διαρκώς υποχρεώσεις τον επόμενο μήνα. Και το ξέρεις ότι τα χρήματα δεν θα φτάσουν. Και αυτό, όπως είπες, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το θέμα είναι ότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ο καταναλωτής δεν πληρώνει την επιχείρηση, η επιχείρηση καθυστερεί να πληρώσει τον προμηθευτή της και όλη η αγορά ασφικτιά. Όταν μιλάμε για επένδυση, για ανάπτυξη, επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε εφαρμογές που οργανώνουμε τα οικονομικά μας κτλ. Υπολογίζουν το τελευταίο ευρώ, αλλά οι εφαρμογές δεν μπορούν να δημιουργήσουν χρήματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μπορούν να τυπώσουν χρήματα.
0: Ναι. Οι εφαρμογές να σε διευκολύνουν, να τα σκορπίσεις που λέω. Να τα σκορπίσεις σε λογαριασμούς, ό,τι να γεννήσω χρήματα δεν γίνεται. Και όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι, αυτή τη στιγμή το 31% των καταναλωτών, βρίσκονται σε ευάλωτη οικονομική θέση, χρησιμοποιούν την υπηρεσία, όπως λέγεται, BNPL. Buy now, pay later. Τώρα αγοράζω. Οι δόσεις που λέγαμε παλιά, εντάξει. Οι δόσεις. Όλοι χρησιμοποιούν αυτό, γιατί έχει, λέει, αποδειχτεί. Και εγώ δεν το περίμενα αυτό. Νόμιζα ότι μία δόση καβαλάει την άλλη και παρασύρεσαι και χάνεσαι. Αλλά λένε ότι έχει δείξει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν καλύτερα να διαχειριστούν τα οικονομικά τους. Μπορεί ο άνθρωπος να.
1: Εκτός αν είναι δώσει τράπεζα. Καλά, όταν είναι εδώ στην τράπεζα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Ούτε υπάρχει ο δωσάτζης παλιά που παίρνουσε από τα σπίτια και δίνει πράγματα με δόσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι με δόσεις που και πάλι εκεί πέρα, ας πούμε, κάπου το πράγμα κολλάει. Δεν είναι εύκολο να πληρώσεις τον άλλο του χρόνου, ας πούμε, μία δόση τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλα αυτά, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να γίνουν.
0: Όσον αφορά τώρα την Ελλάδα, γιατί για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει, τα ίδια είναι περίπου τα νούμερα. Σύμφωνα με την έρευνα, Έλληνες που έχουν δανειστεί για την πληρωμή λογαριασμών ανέρχεται στο 60%. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες στο 47% χρησιμοποιούν υπηρεσίες πάρε τώρα, πλήρωσε αργότερα, και το 37% ανέρχεται στο ποσοστό που καθυστερεί τις πληρωμές του.
1: Δεν θα ήμασταν εμείς εκτός.
0: Δεν θα ήμασταν εκτός. Άρα βλέπουμε ότι το ζει όλη η Ευρώπη.
1: Όλη η Ευρώπη το ζει και προσπαθεί και ασφικτιά. Αυτό είναι το θέμα.

0: I can get your satisfaction από τους Rolling Stones, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε, μάλλον δεν ακούστηκε, στη συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα το 1967, αυτή την πολυτάραχη συναυλία. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1971, κάνει την πρεμιέρα της μια ταινία, ελληνική ταινία, που έμενε να γράψει τη δική της ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο. Μιλάμε για την Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού, μια ιστορία έρωτα, πάθους, και η οποία μας χάρισε φυσικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζεϊμπέκικα όλων των εποχών. Γυρίστηκε λοιπόν το 1971 μέσα στην κατορία και αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού λοχία που ερωτεύεται μια γυναίκα που ζει στο περιθώριο της κοινωνίας, ένας έρωτας πολύ παθιασμένος που συγκρούεται με τις προκαταλήψεις. Η Μαρία Βασιλείου ήταν στο ρόλο της Ευδοκίας. Δεν υποδίεται μια γυναίκα απλώς που ερωτεύεται, ενσαρκώνει μια προσωπικότητα που διεκδικεί το δικαίωμα να ζήσει όπως αυτή επιθυμεί. Και υπάρχει βέβαια το ζεϊμπέκικο, η μουσική του Μάνου Λοΐζου, που γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά θέματα στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Και ήταν ένας χορός που πραγματικά θα λέγαμε ότι δεν χρειάζεται λόγια για να αφηγηθεί έτσι μια ολόκληρη ζωή. Και το θέμα είναι ότι 55 χρόνια μετά, η ταινία του Δαμιανού είναι συγκλονιστικά επίκαιρη. Γιατί πίσω από τον έρωτα της Ευδοκίας και του Λοχία υπάρχει ένα ερώτημα που μας αφορά: πόσο ελεύθεροι είμαστε να αγαπήσουμε και να ζήσουμε τη ζωή που πραγματικά θέλουμε. Όλο αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, είναι όλο και πιο επίκαιρο.
1: Το έχουν δείξει πολλές ελληνικές ταινίες αυτό το θέμα. Ναι. Ο ελληνικός κινηματογράφος το έχει πιάσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, και ο Δαμιανός στη συγκεκριμένη, και το πόσο μπορούμε να ζήσουμε, και ο Φούντας με την Στέλλα, και πολλές ταινίες, πόσο μπορούμε τελικά να αντέξει η ζωή τον έρωτα που θέλουμε, τη ζωή που θέλουμε.
0: Πάντως η Μαρία Βασιλείου, υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή την ταινία, που δεν ήταν ηθοποιός, ήταν μια νεαρή γυναίκα από την Κύπρο, χωρίς εμπειρία κινηματογραφική. Του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του Δαμιανού να πρωταγωνιστήσει εκεί, αλλά δεν έκατσε πολύ καιρό στο σινεμά. Εγκατέλειψε λοιπόν την καριέρα της, πήγε στην, και αυτή, για ένα μεγάλο έρωτα, ναι, την εγκατέλειψε, ναι. Παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και αργότερα χώρισε. Έφυγε δυστυχώς προώρα από καρκίνο σε ηλικία μόλις 39 ετών, αλλά στην ταινία αυτή είναι ένα σύμβολο ελευθερίας στην Ευδοκία. Αν δεν την έχετε δει, δείτε την Ευδοκία, ναι, πραγματικά.
1: Είναι φανταστική. Και είναι κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας, έτσι. Είναι κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας.
0: Και δηλαδή ιστορία της ελληνικής μουσικής. Μάνος Λοΐζος, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Ναι. Βέβαια.
1: Τσοχατζόπουλος.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Που το χόρευε, ναι, εννοώ, Άκη, ναι, γιατί, ναι, το είχε χορέψει, αυτό, κακά τα ψέματα, το χόρευε.
0: Εντάξει, πολύ το χόρεψε.
1: Φανταστικά, ναι, ναι, ο Άκης. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε στο Sky 100,3. Θοδωρής Μαμακάρης, Στόικης Γιαννούτσος, και πέραμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, η είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
12: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5:30.
13: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31.
14: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
15: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Αιτήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια σύμφωνα με τους Financial Times. Αιτία η ανησυχία ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Και ο καιρός στις νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: first, we take Manhattan. Then we take Berlin. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Θάνας Καραγιάννης δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θόδωρος Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος εδώ στο Sky 100,3 και Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή της μουσικής, στην επιλογή αυτού του υπέροχου τραγουδιού του Λέοναρντ Κοέν, γιατί σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο Λέοναρντ Κοέν, ένας σπουδαίος μουσικός. Λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για την αγάπη του, για την ποίηση, για το γράψιμο, για τη μουσική. Έφυγε από τη ζωή 7 Νοεμβρίου του 2016 και με συγχωρείτε, και ο γιος του Άνταμ, ο οποίος είναι και αυτός που έχει, ας πούμε, αναλάβει το σπίτι στην Ήδρα, δηλαδή δεν το έχει αφήσει το σπίτι στην Ήδρα, το προσέχει πάρα πολύ ως κόρο οφθαλμού και πηγαίνει συνέχεια, είχε κάνει μια φοβερή ανάρτηση την ημέρα της κηδείας, που είπε ότι τον κηδέψαμε κτλ. Και λέει: όσο γράφω τα παραπάνω, σκέφτομαι τη μοναδική ποιότητα του πατέρα μου, που συνδύαζε την ταπεινότητα με την αξιοπρέπεια, σκέφτομαι την προσιτή κομψότητά του, τη γοητεία του, που τη διέκρινε κανένα θράσος, την ευγένεια του σαν gentleman του παλιού καιρού και το σκαλισμένο από το χέρι του τεράστιο έργο του. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τόσα πολλά, έστω για μια τελευταία φορά. Θα τον ευχαριστούσα για τη φροντίδα που μας παρήχε συνέχεια, για τη σοφία που εξέπεμπε, για τους μαραθώνιους συζητήσεων, για το λαμπερό πνεύμα και χιούμορ του. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που μου χάρισε και έμαθα να αγαπάω το Μόντρεαλ και την Ελλάδα. Και φυσικά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη μουσική. Πρώτα για τη μουσική του, με την οποία με γοήτευσε όταν ήμουν παιδί, μετά για το πόσο με ενθάρρυνε να φτιάξω τη δική μου μουσική και τέλος για το προνόμιο που είχα να μπορώ να δημιουργήσω μουσική μαζί του. Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά μηνύματά σας, για τη συμπαράστασή σας και για την αγάπη σας προς τον πατέρα μου. Αυτό ήταν το τελευταίο γράμμα που έγραψε ο Άνταμ.
1: Πάντως ήταν η Ελλάδα και γενικότερα και η Ήδρα ειδικότερα, ήταν ένα προσωπικό καταφύγιο για τον Κοέν, ένας τόπος όπου ήταν ελεύθερος, δημιουργούσε κτλ. Και γεννήθηκαν μερικές από τις πιο σημαντικές αναμνήσεις στη ζωή του. Και όταν ακούμε αυτή την μελαγχολική φωνή του, γιατί μελαγχολική είναι η φωνή του Λέοναρντ Κοέν, πραγματικά επιστρέφουμε για λίγο μαζί του σε αυτό το σπίτι στην Ήδρα, με θέα το Αιγαίο. Υπάρχει μια λιγότερο γνωστή, αλλά πολύ ανθρώπινη ιστορία του Λέοναρντ Κοέν, που ήταν η σχέση του με τον μικρό Άξελ, που ήταν ο γιος της Μαριάννη Λέν, από το γάμο της με τον Νορβηγό συγγραφέα τον Άξελ Γένσεν. Όταν ο πατέρας του παιδιού εγκατέλειψε την Μαριάννη, ουσιαστικά ο Κοέν είχε αναλάβει το ρόλο της πατρικής φιγούρας. Και ήρθα μαζί στην Ήδρα, στο σπίτι αυτό. Ας μην ξεχνάμε πόσο καθοριστική ήταν η Μαριάν, στο Long Μαριάν το τραγούδι, στο Όσλο και το Μόντρεαλ. Ακόμα και μετά το χωρισμό του με τη Μαριάν, διατήρησε επαφή με τον Άξελ, ο Κοέν, και ρωτούσε την Μαριάν πώς είναι η ζωή του κτλ. Όμως πήρε δύσκολη τροπή η ζωή του. Ο Άξελ αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και πέρασε πολύ μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του σε ψυχιατρικά ιδρύματα στη Νορβηγία. Και υπάρχει ένα ντοκιμοντέρ, το Little Axel, που έτσι είναι προσωπικές αναμνήσεις του ίδιου του Άξελ και μιλάει για τη σχέση του με τον Κοέν. Αυτή είναι έτσι μια ήταν σαν γιος του δηλαδή.
2: Ήταν γιος του. Τον γνώρισε με τη Μαριάν και είναι γενικά, υπάρχει ένα πέπλο ρε παιδί μου, όχι σκοτεινιάς, ένα πέπλο έτσι λίγο χαμηλών τόνων στενάχρου του Λέοναρντ Κοέν. Δηλαδή δεν έχεις δει κάπου να πει να ήταν ένας άλλος που είναι γλετζές, που βγαίνει, που κάνει, που ράνει. Όλο του το στυλ και η οικογένειά του και τα παιδιά του είχε έτσι αυτή τη σκοτεινιά. Όπως είναι και η μουσική.
1: Το ύφος δηλαδή του, οι σπουδές του κτλ. Μετά η ενασχόλησή του με τη μουσική ήταν πάντα ένα τραγουδιστή χαμηλών τόνων, γιατί χρειάζονται και αυτοί.
2: Καλά, έτσι δεν είναι. Φυσικά χρειάζονται.

0: Sky 100,3, Τάκης Γιάννου, ο Θοδωρής Ναυβακάρης. Είναι η αδιόρθωτη. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Υπάρχουν εκλογές όπου η αγωνία κορυφώνεται μέχρι την τελευταία στιγμή. Κάτι που θα ζήσουμε νομίζω και στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και εκλογές όπου το αποτέλεσμα είναι γνωστό πριν ακόμα ανοίξουν οι κάλπες. Στη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι τόσο ποιος θα κερδίσει, αλλά με ποιο ποσοστό θα ανακοινωθεί η νίκη του κυβερνώντος κόμματος στις εκλογές που έγιναν τώρα η Ηνωμένη Ρωσία. Έχει πάρει περίπου το 58% των ψήφων, ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία φυσικά. Το ενδιαφέρον όμως είναι αλλού, είναι ότι κανένα κόμμα που αντιτίθεται στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει σε εκλογές.
1: Γιατί εμείς με δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Εμείς δίνουμε την έγκριση, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Οπότε κανείς, όποιος είναι αντίθετος με τον πόλεμο, δεν συμμετέχει σε εκλογές. Βέβαια, η πραγματική αξία μιας εκλογικής νίκης δεν είναι μόνο στο πόσοι ψήφισαν, αλλά και στο όσοι διαφωνούν είχαν την δυνατότητα και την ελευθερία να επιλέξουν κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι αν κάνει κανείς μια βόλτα στον κόσμο, υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν την εξουσία για πάρα πολλά χρόνια, όπως το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, το κόμμα του Νέλσον Μαντέλα, που κυβέρνησε την Νότια Αφρική 30 χρόνια, από το 1994 στο 2024. Χάσαν την αυτοδυναμία το 1924 και έκαναν κυβέρνηση συνεργασίας. Υπάρχει το Δημοκρατικό Κόμμα της Μποτσουάνα, το οποίο είναι 58 χρόνια στην εξουσία και στις εκλογές το 24 την έχασε. Πήρε μόνο 4 έδρες. Ο κόσμος αγανάκτησε.
1: Ναι, ναι. Αυτό φαντάζομαι. Αλλάζουν οι πρωθυπουργοί όταν πεθαίνουν, έτσι. Αλλά το κόμμα μένει εκεί. Το κόμμα είναι το ίδιο, έτσι.
0: Το κόμμα είναι το ίδιο, ναι.
1: Αυτοί αλλάζουν όταν φεύγει ένας για ευνόητους λόγους.
0: Υπάρχει το κόμμα της Σιγκαπούρης, το People Action Party, το οποίο πήρε το 65,57%, κατέλαβε 87 από τις 97 έδρες.
1: Okay. Μια χαρά πήγε.
0: Χάσαμε 10, μετά έγινε στοχάστηκαν κάπου, γιατί χάσαμε τόσες έδρες τα λοιπά.
1: Βέβαια, υπάρχουν... Αυτά μπορεί να είναι κόλπα, ξέρεις. Αφήστε και 10 έδρες, έτσι ρε παιδί μου, να μην μπει πια ο παγκόσμιος.
0: Το ρεκόρ, το ρεκόρ όλων των εποχών το έχει το κόμμα του Σαντάμ Χουσέιν, το κόμμα Μπαθ, 100% το 2002, 100%. Στη Βόρεια Κορέα έχει 99,99%.
1: Αυτό ήθελα να πω. Οι άλλοι από εκεί τι κάνουν.
0: Την πάτησε. Τους κυνηγάνε ακόμα αυτούς που ήταν το 001. Τους κυνηγάνε ακόμα. Ψάχνουν να τους βρούνε. Κρύφτηκαν στη Μογγολία. Στην Ανατολική Γερμανία.
1: Αν τους βρούνε, θα το καταλάβουμε σε επόμενες εκλογές που θα είναι 100%. Φύγανε και οι τελευταίοι αποστάτες.
0: Το 19 γίνανε εκλογές. Τώρα μετά θα τις αφήσουμε. Το 1986 γίνανε εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, όπου το κόμμα το σοσιαλιστικό πήρε 99,94. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης το 1984 είχε πάρει 99,94 και αυτό. Ήταν το μόνο νόμιμο, δεν υπήρχε άλλο νόμιμο κόμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο της...
1: Μόνο το
0: κεντρικό κόμμα, ρε παιδί μου.
1: Πάντως με τα ποσοστά που μου λες, μου φαίνεται ο Πούτιν ο πιο, πώς το λένε, μαρκετίστα. Εντάξει, γιατί έχει βάλει 57,86. Ενώ όλοι βλέπεις από εκεί έχουν από 70 και πάνω.
0: Ο Πούτιν
1: αυτός
0: έχει...
1: έβαλε 57,86. Σου λέει, ρε παιδί μου, μην
0: έχει...
1: είμαστε τόσο πολύ.
0: Ο Πούτιν έχει και άλλα κόμματα.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Το κρατάει. Είναι δημοκράτης ο άνθρωπος.
0: Προς τον παρόν υπάρχουν και άλλα κόμματα. Εντάξει, όσα πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν κόντρα.
1: Ναι,
0: όταν πηγαίνεις κόντρα,
1: ναι,
0: λογικό είναι, ας πούμε, να μην συμμετέχεις. Δεν σου κάνει τίποτα. Δεν σου κάνουν τίποτα. Δεν παθαίνεις κάτι. Απλά υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από το σπίτι σου, σε παρακολουθεί που πας, τι κάνεις, που βγαίνεις.
1: Αλλά δεν σου κάνει τίποτα.
0: Όχι, σε προσέχει.
1: Σε προσέχει. Αυτό κρατάει το ανθρώπινο στοιχείο. Σου λέει, αντί να γεμίσω εγώ τη Ρωσία με κάμερες, θα σου βάλω ανθρώπους. Γεια, πάλι εδώ. Πάλι εδώ πάτε.
0: Έχει κάμερες, έχει δορυφορικά τέτοια διάφορα. Τα έχει τα drones, τα έχει. Εντάξει, άλλωστε τα drones είναι κάτι το οποίο είναι διαδεδομένο πάρα πολύ.
1: Στην
0: περιοχή στον πόλεμο, αλλά γενικώς Μετβέντεφ φυσικά. Θυμάμαι την εποχή που αλλάζαμε μεταξύ του Μετβέντεφ και Πούτιν. Ο ένας πρωθυπουργός, ο άλλος πρόεδρος. Τώρα είναι πλέον πρωθυπουργός ο Μετβέντεφ.
1: Βαρέθηκε.
0: Σταθερός, όχι σταθερός πρωθυπουργός. Σταθερός
1: βαρέθηκε να
0: αλλάζει. Αυτό ήταν πριν από 30-25 χρόνια κτλ.
1: Ο Πούτιν ασχολείται με άλλα. Να μπει στη θάλασσα, την κρύα, να κάνει μπάνιο.
0: Άλογο γυμνός.
1: Να κάνει άλογο γυμνός.
0: Να κάνει υπασία. Τι νόμισε.
1: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν παρατέταρτο, σχεδόν 6 παρατέταρτο εδώ στο Sky 100,3. Έχουμε και τρόπους επικοινωνίας να τα λέμε μαζί. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται που λέει πες την άποψή σου. Αλλά έχουμε και Viber, όπως το έχετε ανακαλύψει κι εσείς. 698-123-1003.
2: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Είμαστε λοιπόν 12 λεπτά πριν τις 6, Θοδωρής Μαμακάρης, Στέκης Γιαννότος, ΣΚΑΙ 100,3 ή Αδιόρθωτη. Σήμερα λοιπόν 21 Σεπτεμβρίου και όπως λέει το ημερολόγιο είναι Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Με αφορμή αυτή τη μέρα και γενικότερα με αφορμή που ψάχνουμε αφορμές, ακριβώς, με αφορμή που ψάχνουμε αφορμές, δημοσιεύτηκε μία έρευνα η οποία λέει ότι μία προειδοποίηση από τους γιατρούς, όπου μιλήσαν καταρχάς για την πρόοδο για το Αλτσχάιμερ. Έχουν βγει πολλές αιματολογικές εξετάσεις για βιοδείκτες, διάφορες, δεν χρειάζεται να τις πούμε, που ανοιχνεύουν διάφορες βιολογικές ενδείξεις εγκεφαλικών αλλαγών που συνδέονται με την νόσο του Αλτσχάιμερ, μία προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή και είναι η κυριότερη αιτία της άνοιας. Τι συμβαίνει όμως με αυτούς τους βιοδείκτες και με αυτές τις εξετάσεις? Οι εξετάσεις αυτές ψάχνουν και βρίσκουν μη φυσιολογικές πρωτεΐνες που μπορεί να αποτελούν ένδειξη εγκεφαλικών αλλαγών που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ. Όλα αυτά έχουν πολλά αν μπορεί να βρουν ένδειξη που σχετίζονται κτλ. Γιατί το λένε αυτό? Προειδοποιούν γιατί πολλά site, πολλά social media, πολλοί γιατροί που έχουν από πίσω οικονομικό όφελος παρασύρουν κόσμο και τους λένε να πάτε να τις κάνετε προληπτικά αυτές τις εξετάσεις. Και οι γιατροί προειδοποιούν για τα πανεπιστήμια, μην κάνετε ποτέ αυτές τις εξετάσεις αν δεν υπάρχει κάποιο δείγμα. Κάποιο δείγμα θα το καταλάβετε σίγουρα ή εσείς.
1: Κάποιο σύμπτωμα.
0: Κάποιο σύμπτωμα, σωστά. Ή εσείς ή το περιβάλλον σας σε πολύ πρώιμο στάδιο, ας πούμε, και άμα τις κάνετε μπορούμε να το προλάβουμε και να γιατρευτούν. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι εξετάσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από μόνος τους για τη διάγνωση του Αλτσχάιμερ, αλλά να συνδυάζονται και με άλλες ιατρικές αξιολογήσεις. Γιατί μπορεί να ανιχνεύσουν ενδείξεις νόσου σε πρώιμο στάδιο, να τις δεις εσύ, να αγχωθείς και τελικά να μην υπάρχει κανένας λόγος και να μην εμφανίσει ποτέ κλινικά συμπτώματα της άνοιας.
1: Άλλο πράγμα η αξιοποίηση αυτών των ευρημάτων από ειδικούς σε ανθρώπους που έχουν συμπτώματα, και άλλο είναι να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη προώθηση σε υγιείς ανθρώπους μέσα από κοινωνικά δίκτυα. Γιατί η ανίχνευση ενός βιολογικού δίκτυ δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κάποιος θα εμφανίσει άνοια. Και φανταστείτε τι μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια πληροφορία σε έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Να ζει με το φόβο μιας ασθένειας που ενδέχεται να μην εκδηλωθεί ποτέ.
0: Γιατί τραγικό.
1: Γι' αυτό μιλάμε. Mm-hmm. Δηλαδή η πρόληψη πρέπει να μας προστατεύει και όχι να μας στερεί την ηρεμία μας. Υπάρχει μια διαφορά από το να φροντίζεις την υγεία σου και από το να ζεις διαρκώς με το φόβο ότι είσαι άρρωστος.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Αυτό το πράγμα, αν δεν πηγαίνετε σε ειδικούς να σας γράψουν ειδικοί, ας πούμε, αυτές τις εξετάσεις κτλ., δεν μπορεί να γίνει μέσω ούτε από το ChatGPT, ούτε από μια διαφήμιση κάποιου γιατρού στο ίντερνετ.
0: Στο διαδίκτυο.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και τώρα αναφέρεις ένα θέμα το οποίο μας πηγαίνει στην είδηση
0: που είναι, είναι πολλά τα οικονομικά ωφέλη αυτών των γιατρών. Δηλαδή,
1: πάντα.
0: Πολλοί οι οποίοι το λένε και βγάζουν οι ίδιοι λεφτά. Δηλαδή σου λένε κάνε για πρόληψη.
1: Πάντα το κάνουν. Δεν υπάρχει ένα.
0: Δηλαδή είναι έτσι. Και πολλά λεφτά που παίζονται.
1: Λοιπόν, το θέμα που αναφέραμε και το ακούσαμε και στις ειδήσεις για το MedWatch, που είναι ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που εντόπισε μέσα σε μόλις μια εβδομάδα 231 περιπτώσεις που χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο τα ιατρία, οι περιπτώσεις γιατρών, οι 50 φορούν ιατρία, γιατί το θέμα είναι ποιος ελέγχει τις συνθήκες λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων. Είναι μια υπόθεση που ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή σας συμβαίνουν γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη, που ανοίγεται μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Οι περιπτώσεις γιατρών που φέρονται να πραγματοποιούν πράξεις εκτός της ειδικότητάς τους, επεμβάσεις που ενδέχεται να γίνονται σε ακατάλληλους χώρους, αδήλωτο ιατρικό εξοπλισμό, παραπλανητικές διαφημίσεις, όπως αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, είναι ενδείξεις, δεν αποδεδειγμένες παραβάσεις προς το παρόν, και αυτό το κρίνουν οι αρμόδιες αρχές. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την ευθύνη της πολιτείας. Χρειάζονται έλεγχοι, χρειάζεται διαφάνεια, σαφείς κανόνες και χρειάζεται το πολύ βασικό, γιατί όλοι ακούνε MedWatch, μια πλατφόρμα AI κτλ. Ωραίο, μπράβο κτλ. Χρειάζεται να έχουν οι πολίτες εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αξιόπιστες για την ειδικότητα του γιατρού, την νόμιμη λειτουργία του ιατρίου, τις προδιαγραφές ασφαλείας που τηρούνται. Γιατί στην ιατρική είναι ξεκάθαρο, το είδαμε τώρα και πρόσφατα. Το ζητούμενο δεν είναι να βρίσκουμε μια παρανομία όταν συμβεί το κακό. Το θέμα είναι ότι να έχουμε εξασφαλίσει το κακό δεν θα συμβεί ποτέ, ή τουλάχιστον σχεδόν ποτέ.
0: Ναι, φυσικά.
1: σίγουρα μπράβο για τις πρωτοβουλίες αυτές, μπράβο για την τεχνολογία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση του πολίτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό περιμένω από
0: πολίτες. Ναι, ναι, ναι. Και ο πολίτης να ενημερώνεται μόνο από τους γιατρούς. Μόνο από τους γιατρούς. Ούτε ίντερνετ, ούτε ChatGPT, ούτε AI, τίποτα. Μόνο από τους γιατρούς. Σήμερα μίλησε ο κύριος Ηλιάδης, που είναι υπεύθυνος της ΜΕΘ στο Παίδων Πανεπιστήμιο, και λέει: προς Θεού, μην ακούτε τώρα πια πλασμαφαίρεση και λέτε: όχι, Παναγία μου, τι θα πάθει. Πλασμαφαίρεση, λέει, μπορεί να σώσει ζωές. Και βάλε περιστατικά από την εντατική θεραπεία του Παίδων, μικρά παιδάκια, που παλεύουν να μείνουν στη ζωή με πλασμαφαίρεση.
1: Το θέμα είναι ποιος την κάνει. Συνθήκες τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Τα τελευταία χρόνια βλέπω μια ολόκληρη βιομηχανία ιατρικών και αισθητικών υπηρεσιών που αναπτύσσεται μέσα από τα social media. Γιατροί που είναι influencers. Θεραπείες που παρουσιάζονται σαν καταναλωτικά προϊόντα. Επεμβάσεις που διαφημίζονται με εντυπωσιακές φωτογραφίες και υποσχέσεις για άμεσα αποτελέσματα. Όλα αυτά θέλουν έλεγχο. Είναι πολλή δουλειά από το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι εύκολο το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό έχει αναπτυχθεί ανεξέλεγκτα για αρκετό καιρό και ο κόσμος, όταν βλέπει μια διαφήμιση, πηγαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά. Φεύγουμε.
0: Φεύγουμε
1: σιγά-σιγά. Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός, στη μουσικογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Ήταν η αδιόρθωτη.
0: Ναι, και είναι η Κατερίνα Δράκο 6 με 8 καθημερινά εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, ξεκίνησε μια ωραία εβδομάδα. Ευχόμαστε να είναι καλή με τις βροχές, με τα λίγα κρύα, με τη λίγη πτώση θερμοκρασίας, αλλά να είναι μια όμορφη εβδομάδα.
1: Μια όμορφη εβδομάδα και όχι φθινοπορεινή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μετά post-summer.
0: Post-summer. Ναι, ναι, ναι. Τα λέμε πάλι αύριο λοιπόν εδώ στο Sky 100,3 στις 5 με 6. Καλό σας απόγευμα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας. Look

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
12: Nova 931.
13: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
15: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
14: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. ποτέ το που.
16: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
17: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
16: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
17: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
18: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
19: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
20: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
21: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
20: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
21: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
22: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
23: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
24: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
17: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
24: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
17: Μα έχουν υδραυλικό!
24: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
17: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
21: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
18: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
21: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των...
18: Τα πάντα.
21: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων,

0: Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
2: Nova 931.
3: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα, όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Ελπίζω να σας βρίσκω σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση, σε πολύ καλή ενεργειακή κατάσταση. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί θα πάμε για το επόμενο δίωρο. Θα αναλύσουμε έτσι ένα πολύ ωραίο ζήτημα σήμερα που αφορά κάποιες ψυχολογικές συνήθειες που εξαφανίζουν την ευτυχία από τη ζωή μας. Θα τα πούμε όλα λοιπόν και από την καλή και από την ανάποδη. Μείνετε συντονισμένοι. Θα τα δούμε όλα εδώ στην εκπομπή με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε εδώ.
1: Nova 931.

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλητεία, μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε η

0: Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, δεν είναι ποτέ αργά να υιοθετήσουμε νέους τρόπους που θα μας κάνουν πιο ευτυχισμένους. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολλούς ανθρώπους και το γεγονός ότι τείνουμε να βάζουμε σε κατηγορίες τους ανθρώπους δείχνει ότι πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους από τη φύση τους. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι. Για να είμαστε ευτυχισμένοι με τον εαυτό μας και με τους άλλους, πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους ώστε να ελαχιστοποιήσουμε κάποιες ψυχολογικές συνήθειες, και τις λέω ψυχολογικές γιατί γίνονται αυτόματα μέσα στο μυαλό μας και τις υιοθετούμε, που κάνουν τους ανθρώπους δυστυχισμένους. Πάμε να τα δούμε όλα με τη σειρά, αναλυτικά. Μείνετε εδώ.
1: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

Μια ψυχολογική συνήθεια που κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους είναι ότι δεν συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η συγχώρηση είναι το ίδιο, σαν να λες ότι δεν έγινε τίποτα. Ομοίως, η συγχώρηση για αυτούς τους ανθρώπους είναι κάτι που στην πραγματικότητα δεν το έχουν κάνει ποτέ στη ζωή τους. Πραγματική συγχώρεση, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επιτρέπετε στον εαυτό σας να είναι ελεύθερος από τη δυσαρέσκεια μιας αδικίας που μπορεί να έχει συμβεί, αλλά να πιστεύετε ότι μπορείτε να την ξεπεράσετε. Η συγχώρεση είναι ότι ξεπερνάμε αυτό που έχει κάνει ο άλλος. Η πραγματική συγχώρεση είναι να απελευθερώνεστε με την πιο αληθινή έννοια του όρου απελευθέρωση. Βγαίνετε δηλαδή από αυτό το μαύρο πράγμα που σας έχει δημιουργήσει ένας άλλος άνθρωπος ή μια κατάσταση, και η συγχώρεση συνδέεται πολύ με τη μείωση της κατάθλιψης, του άγχους, της εχθρότητας, με τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, ακόμα και με τη σωματική υγεία ενός ανθρώπου. Αν κοιτάξει κανείς τα ωφέλη της, θα δει ότι συγχωρώντας τους άλλους ανθρώπους, εν τέλει κάνει καλό μόνο στον εαυτό του. www.novaradio.gr

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 25410-74790.
9: Κάτι ακόμα που κάνουμε οι άνθρωποι και δεν έχουμε καμία ελπίδα να είμαστε ευτυχισμένοι είναι ότι δεν συγχωρούμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό όταν έχουμε υποπέσει σε κάποια λάθη. Ακόμα πιο καλό είναι να επιτρέπετε στον εαυτό σας να ξεπεράσει και τα λάθη του. Η λύπη, η ντροπή, η ενοχή από ένα λάθος μπορεί να το έχετε κάνει αλλά να σας τυχιώνουν για την υπόλοιπη ζωή σας. Στην πραγματικότητα, η συγχώρηση του εαυτού σχετίζεται με τη βοήθεια της μείωσης των συναισθημάτων της κατάθλιψης. Πότε είναι η χειρότερη μια κατάσταση? Όταν διαιωνίζουμε τα συναισθήματα που την προκαλούν? Όχι, όταν ξεφεύγουμε από αυτή. Να μην είμαστε λοιπόν εγκλωβισμένοι σε μια ατέρμονη μάχη με τις σκέψεις, να προσπαθούμε να εκλογητικεύσουμε τα πράγματα. Δεν γίνεται πάντα αυτό. Να σκεφτείτε τη στιγμή που είστε σκληροί με τον εαυτό σας και να το συγχωρείτε, γιατί αυτό σημαίνει ότι αποφασίζετε να αλλάξετε από εδώ και πέρα όλα όσα σας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι πράγματι πολύ σπουδαίο.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
12: Sky 100,3.
9: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: εκλεκτικά.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Μία ακόμα ψυχολογική κατάσταση, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ ΝΕ. Υπενθυμίζω ότι είμαι η Ελένη Βαρμπάκου, καθημερινά κοντά σας στη συχνότητα την αγαπημένη μας. Είναι το σκεπτικό του όλα ή τίποτα. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό πόσο συχνά το σκεπτικό όλα ή τίποτα αποτελεί μια βάση ανθυγινών ψυχολογικών καταστάσεων. Από τον πανικό μέχρι την πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, από την τηλεομανία μέχρι την απελπισία. Το σκηνικό λοιπόν και το σκεπτικό όλα ή τίποτα από τον ορισμό του είναι η προοπτική σας για τη ζωή και πρέπει να είναι ακαμπτή. Μεγενθύνει την αρνητικότητα, μεγενθύνει όλο το αρνητικό πράγμα που μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μας. Αν κρατάμε στο μυαλό μας εστιασμένο μόνο αυτό που πήγε στραβά, νομίζω ότι καλό θα είναι να αρχίσουμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας μέσα στην καθημερινότητα και δεν μπορεί να μην κάνουμε κάτι καλά ποτέ. Μέσα στην καθημερινότητά μας ας βρούμε πράγματα που μας συμβαίνουν για τα οποία οφείλουμε και πρέπει να νιώθουμε ευτυχισμένοι και επαρκείς.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Όταν έχουμε περισσότερες προσδοκίες από τους άλλους παρά από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πάτε σε μια δουλειά αύριο το πρωί που είναι ομαδική δουλειά και έχετε την αξίωση οι υπόλοιποι, εκτός από εσάς, να φέρουν εις πέρας περισσότερα πράγματα, να έχουν μια συμπεριφορά καλύτερη από τη δική σας. Έχετε υψηλές προσδοκίες, δηλαδή, όταν πάτε κάπου. Αυτό παραμερίστε το, γιατί νιώθετε πολύ άβολα κάθε φορά που βλέπετε ότι ματαιώνονται όλα αυτά. Η ματέωση, λοιπόν, μιας ιδανικής κατάστασης δημιουργεί πάρα πολύ συχνά στους ανθρώπους ένα οικοδόμημα έτσι που πολύ συχνά πέφτει, όπως βλέπετε κάποια οικοδομήματα όταν γίνονται σεισμοί σε κάτι περίεργες πόλεις στο εξωτερικό και βλέπετε να πέφτουν και να γίνονται σκόνη, κάτι τεράστιες πολυκατοικίες, κάτι τεράστια οικοδομήματα. Κάπως έτσι είναι και αυτό μέσα στο μυαλό μας. Η ενσυναίσθηση στους άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν δεν το θέλετε, είναι ένα εκπληκτικό ισχυρό εργαλείο που μπορεί να εξαφανίσει ακόμα και το θυμό που μπορεί να σας προκαλέσει η ματέωση των προσδοκιών που μπορεί να έχετε από τους άλλους.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education.
3: Και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education.

0: βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
11: Nova 931.
12: Nova 931.

0: Ματέωση προσδοκιών, είπαμε, και να πάμε σε κάτι ακόμα που χαλάει την ψυχική μας ηρεμία, είναι όταν πιστεύουμε ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν ποτέ καλύτερα. Πω, είναι σαν αυτοκτονία αυτό και το κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Να πιστεύει, είναι σοβαρή απελπισία αυτό, να πιστεύει ότι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Ο κόσμος είναι ένα άσχημο μέρος και συνεχώς γίνεται χειρότερος. Δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ ο αδελφός μου, δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ το παιδί μου, δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ ο σύντροφός μου. Όλα αυτά λοιπόν τα ποτέ είναι μια καθημερινή πτωτική, σταθερή πτωτική τροχιά, η οποία μας πηγαίνει σε μια απελπισία. Φανταστείτε πόση ηρεμία μπορείτε να αισθανθείτε, απλά επιτρέποντας τον εαυτό σας να πιστέψει έξω στον κόσμο ότι βρίσκονται αρμονικά και όμορφα πράγματα που δεν έχετε βιώσει.
1: Νόβα και στο Facebook. Νόβα 931.

0: Φίλες και φίλοι του Σουέχο Νέα, σήμερα λοιπόν μιλάμε για συμπεριφορές που καταστρέφουν την ευτυχία στη ζωή μας και τη σκοτώνουν. Ψυχολογικές συμπεριφορές. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου, είναι το Σουέχο Νέα και πάμε να δούμε μία ακόμα τέτοια συμπεριφορά. Όταν πιστεύετε ότι έχετε λιγότερο έλεγχο στη ζωή σας από ό,τι πραγματικά έχετε. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που μεγαλώνουν με την πεποίθηση ότι ό,τι και να κάνουν, μια νοοτροπία πάρα πολύ άσχημη για τον εαυτό τους, δεν θα αλλάξει τίποτα γύρω τους. Είναι ένα εισιτήριο ντουγρού για την αποτυχία και ντουγρού για την αίσθηση της απόλυτης δυστυχίας που μπορεί να έχουν. Έχουν την πεποίθηση ότι καμία εξουσία, ακόμα και που μπορεί να αποκτήσουν μέσα στη ζωή τους, δεν μπορεί να τους δώσει τίποτα καλό. Αυξάνουν επίσης την πιθανότητα να βλέπουν τον κόσμο ως κάτι αποθαρρυντικό, ότι όλο είναι μια καταστροφή, ότι ζουν σε ένα δυστυχιστάν στη ζωή τους που δεν πρόκειται μα ποτέ να αλλάξει.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Μία ακόμα πολύ δύσκολη συνθήκη ψυχολογική είναι όταν πιστεύουμε στο μύθο της άφιξης. Ο μύθος της άφιξης αναφέρεται στην ιδέα ότι από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο στη ζωή μας, όλα θα τακτοποιηθούν. Ναι, επειδή ξαφνικά αδυνατήσαμε, ή επειδή ξαφνικά αποκτήσαμε μια καλύτερη θέση στη δουλειά μας, ή επειδή ξαφνικά κάναμε μια επιτυχία επαγγελματική, οικονομική, οτιδήποτε, ότι όλα γύρω μας με ένα μαγικό ραβδάκι θα βρουν την ισορροπία που θέλαμε. Λοιπόν, αυτά δεν θα γίνουν ποτέ. Οπότε να ξέρετε ότι ό,τι σας στερεί τη δυνατότητα να βρείτε τη χαρά δεν έχει να κάνει ούτε με τα 10-20 κιλά παραπάνω που έχετε, ούτε με την κατάθλιψη η οποία συνοδεύει διαφορετικούς λόγους στη ζωή μας, αλλά αυτή ήταν που μας έκανε να πάρουμε τα κιλά και αν τη διώξουμε από πάνω μας θα είναι αυτή που θα μας κάνει και να τα χάσουμε. Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 9:31.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία.
14: Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
15: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
16: Nova 931.
17: Ένα ακόμα πολύ θλιβερό προνόμιο των ανθρώπων που είναι δυστυχείς είναι ότι υπεργενικεύουν τα πράγματα. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος του συμπεριφέρθηκε άσχημα σε μια κατάσταση, λένε «όλοι οι εργοδότες είναι έτσι». Αν ένα σύντροφο σου συμπεριφέρθηκε άσχημα, όλοι οι άντρες ή όλες οι γυναίκες είναι αυτό. Η υπεργενίκευση λοιπόν των πραγμάτων είναι η αλήθεια ότι δημιουργεί πολλά έντονα ψυχολογικά προβλήματα και ο άλλος νιώθει ότι δεν μπορεί να ξαναπροσπαθήσει.
18: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, όταν δεν δείχνεται έμπρακτη ευγνωμοσύνη, είναι ακόμα ένα ελάττωμα που μπορεί να δημιουργήσει ζήτημα στη ζωή σας, στο να σας εμποδίσει να γίνετε, να αποκτήσετε στιγμές μικρές ή μεγάλες, ευτυχισμένες. Δεν πρόκειται να έρθω ποτέ ξανά να κάνω αυτή τη δουλειά, μπορείτε να πείτε. Κάποιες αλλαγές, όταν γκρινιάζετε για κάποια εξυπηρέτηση σε ένα μαγαζί, όταν προσπαθείτε να... μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η ευγνωμοσύνη και η διατήρηση μιας λίστας πραγμάτων για τα οποία μπορεί να είναι ευγνώμονες, είναι κάτι ψευτοσυναισθηματικό. Κι όμως, παιδιά, αν το κάνουμε όλοι μας, αν κάνουμε μια λίστα πραγμάτων που στην καθημερινότητά μας κάνει να νιώθουμε ευτυχείς, μέσα στην ροή της ημέρας, τότε θα αλλάξουμε πάρα πολύ. Τώρα που είπα για μια λίστα πραγμάτων που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε ευτυχείς στη ζωή μας, είναι να γράψουμε σε μια σελίδα, να την γυρίσουμε στα δύο, να την κλείσουμε έτσι στα δύο και να γράψουμε στην αριστερή πλευρά τα πράγματα για τα οποία αισθανόμαστε δυστυχείς στη διάρκεια της ημέρας και στη δεξιά πλευρά να γράψουμε τα πράγματα για τα οποία αισθανόμαστε ευτυχισμένοι στη διάρκεια μιας μέρας. Λοιπόν, αν τα καταμετρήσουμε όλα αυτά, θα δούμε ότι έχουμε περισσότερους λόγους να αισθανόμαστε χαρούμενοι. Γιατί μπορούμε να σηκωνόμαστε κάθε πρωί, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, γιατί δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα πολύ πολύ σημαντικό που έχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας. Γενικά να μην βαρυγκωμούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Nova 931.

0: φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Έτσι οι ψυχολογικές συμπεριφορές είδαμε που μας κάνουν, μας αφαιρούν ευτυχισμένες στιγμές από τη ζωή μας. Εύχομαι σιγά σιγά αυτό να το αποβάλουμε όλοι μας, γιατί είναι μια αρρώστια της εποχής, η υπερανάλυση και η απεσιοδοξία. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, σας ευχαριστώ για την καλή παρέα και σήμερα. Εύχομαι μέχρι αύριο να είμαστε όλοι ακόμα καλύτερα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σας.
1: Νόβα, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Νόβα 931.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
7: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
12: Sky 100,3.
13: Στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός διελιστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, ο Τραμπ ζήτησε από τον Βολοντομίρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε διελιστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%, καθώς η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ολοκληρώθηκε μετά από 3 ώρες η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, στον οποίο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση Μαζονάκη είχε στείλει την φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη 1 φορά, 2 ημέρες πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι με τους γιατρούς είχε επαγγελματική σχέση με σύμβαση εδώ και χρόνια. Υποστήριξε παράλληλα ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Σε ανακοίνωσή του, στήριξε παράλληλα ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή.

ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, πρέπει να περιμένεις να σου δώσουν την άδεια, υπογράμμισε ο κύριος Γεωργιάδης και πρόσθεσε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας η οποία παραβίασε εις γνώσην της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Στην πολιτική που ακολούθησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας αλλά και στην προσωπικότητά του απέδωσε σε μεγάλο βαθμό ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Έκανε ωστόσο λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας και επανέλαβε τη δέσμευσή του να προωθήσει ακόμη περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Αναφερόμενο στον κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν το συνασπισμό. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, είχε αρχικά υποστηρίξει στους αστυνομικούς ότι αυτός και οι 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Για θανατηφόρα, σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκη με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή, ενώ ο 76χρονος αρνείται τον ξυλοδαρμό. Ο καυγάς φαίνεται να ξεκίνησε όταν ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του 76χρονου και της κοπέλας. Στη συνέχεια οι δυο τους φέρονται να ανταπέδωσαν τα χτυπήματα. Εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχή της Αττικής. Είχαν στήσει το τηλεφωνικό τους κέντρο σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης στα Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και 889 απόπειρες. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση το ABC, το CBS, το Fox και το NBC. Νωρίτερα, το CNN, το MS Now και το Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση της πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Conference League. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση των παικτών για την προετοιμασία ενόψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία στο Βελιγράδι και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης εκτός έδρας 3 μέρες αργότερα.

0: Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΗ. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκαλείται εν μέσω τριών πολέμων που έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Είναι το πιο σπουδαίο διπλωματικό γεγονός όπου ηγέτες με διαφορετικό προσανατολισμό, ηγέτες αυταρχικοί που αψηφούν το διεθνές δίκαιο και όσοι έχουν μάθει να διαπραγματεύονται με όρους επιχειρήν δίνουν ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Η κλιματική κρίση και ανεξέλεγκτη επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης θα βρεθούν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Χρύσα Τσίχλη.
1: Με τρία ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, την παγκόσμια οικονομία υποπίεση λόγω του χάους στην αγορά καυσίμων και τη διαρκή απειλή ενός εμπορικού πολέμου, ο διπλωματικός πυρετός αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Λευκός Οίκος δίνει το πράσινο φως στην Ιρανική αντιπροσωπεία να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Και ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον συναντήσει, αναπτερώνοντας ελπίδες για επανεκκίνηση της παγωμένης διπλωματικής διαδικασίας. Ο Πεζεσκιάν θα φτάσει στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, ημέρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης και ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου.
0: Γνωρίζουμε ότι ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα είναι εκεί. Έχει προγραμματιστεί να μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη την Τετάρτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι θα μιλήσει σε αμερικανικό έδαφος όταν η χώρα του είναι σε πόλεμο με την Αμερική.
1: Με τη φωτιά του πολέμου στο Ιράν έχει επεκταθεί από τους φιλοϊρανούς Χούθης στην Ιεμένη, ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει στο περιθώριο της συνέλευσης να συναντηθεί με τους ηγέτες ή υπουργούς εξωτερικών των 6 κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.
0: Δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το βασικό μήνυμα της ομιλίας Τραμπ. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα διεθνών θεμάτων και προβλημάτων στα οποία ο πρόεδρος έχει άμεση ανάμειξη, αλλά σε κανένα από αυτά δεν διαφαίνεται σύντομα λύση.
1: Συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο θα έχει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την οποία το Κίεβο αναμένεται να ζητήσει περαιτέρω βοήθεια και άσκηση πίεση στη Μόσχα. Σύμφωνα με τους Financial Times, πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, επιθέσεις που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και να οδηγήσουν σε νέα αύξηση των τιμών.
2: Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Μεγάλος αριθμός των διελιστηρίων ντίζελ της έχουν ανατιναχθεί και βρίσκονται τουλάχιστον προσωρινά εκτός λειτουργίας. Αυτός ο γελίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες φτάνει την Τετάρτη και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ανταποδίδοντας την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν για την έθραυστη ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας και τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις.
0: Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Κινέζος πρόεδρος θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη Νέα Υόρκη.
1: Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ήδη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προσδοκά τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρότι δεν έχει προγραμματιστεί. Έξω από το σπίτι της Τουρκίας, τον Ερντογάν περιμένει πλήθος υποστηρικτών του που του φιλούν το χέρι, με τον Τούρκο πρόεδρο να δίνει ένα χρυσό νόμισμα στην οικογένεια ενός μικρού αγοριού που κλαίει.
0: Και αρχίζει ένας διπλωματικός μαραθώνιος τώρα, αλλά και η μάχη των εντυπώσεων αναλόγως με την ατζέντα του καθενός. Ο Ερντογάν έχει ήδη αρχίσει τις επαφές του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
3: Τώρα σε λίγη ώρα αναμένεται να συναντηθεί, τουλάχιστον αυτό προέβλεπε το πρόγραμμά του, με τον πρόεδρο της Λιβύης, τον Μαμφή, και αργότερα να έχει και άλλες συναντήσεις με Ιάπωνες, με Ευρωπαίους, με Αφρικανούς, αλλά το σημαντικότερο πρόγραμμα που όλοι ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει, είναι με τον Ντόναλντ Τραμπ.
4: Είναι
3: διότι
4: θρίλερ.
3: Είχε προαναγγελθεί από τον Αμερικανό πρέσβη. Ακριβώς. Υπάρχει ένα θρίλερ. Διότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, είχε δηλώσει πως θα γίνει αυτή η συνάντηση. Όμως το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει. Θα μας τα πει και ο Μιχάλης Ιγνατίου αυτά, όπως και στο Τούρκο Προέδρου. Από την άλλη, όμως, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήδη υπάρχει μια, να πω, παρηγοριά σε εισαγωγικά μέχρι στιγμής που λένε ότι θα συναντηθούν μάλλον στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ μεθαύριο, αλλά δεν λένε για συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Και αν γίνει συνάντηση, αν κλείσει, δεν το αποκλεί κανείς, γιατί σήμερα ο Τόμ Μπάρακ πήγε στο τουρκικό σπίτι να δει τον Ερντογάν, άρα γίνονται διαβουλεύσεις. Αν γίνει το πρόγραμμα, αυτό που θέλει οπωσδήποτε να ρωτήσει και να πάρει κάτι ο Τούρκος Πρόεδρος είναι τα F-35. Μια υπόσχεση, κάτι για τα F-35, γιατί μέχρι στιγμής, από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα, έχουν περάσει σχεδόν 2,5 μήνες, δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα έχουμε ένα θρίλερ. Έχει και ο Μιχάλης Ιγνατίου να μας πει πολλά για το σχετικό ρεπορτάζ Δένα, αλλά από την τουρκική πλευρά αυτά έχουμε. Δεν λένε κάτι παραπάνω.
4: Και έχει σημασία, διότι τα F-35 για να τα πάρεις είναι πολύ δύσκολο το ότι συμβεί να συμβεί στο περιθώριο ενός δείπνου, στο όρθιο δηλαδή, να το πω απλά. Μιχάλη, θολώνει συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, υπήρχε και θόλωσε ή εξ αρχής ήταν λίγο ασαφές? Θέλω να πω, τι βγαίνει από το Λευκό Οίκο, υπήρξε ποτέ θέμα συνάντησης πραγματικά?
5: Λένα, καλησπέρα. Νομίζω ότι να μείνουμε στις ενημερώσεις και στις ανακοινώσεις, υπό την έννοια ότι ήμουν στην ενημέρωση αυτή που έκανε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και μας είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε συνάντηση του πρόεδρου Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Νομίζω το πρόβλημα το δημιουργεί. Παρά το γεγονός ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή, πρέπει να σου το πω, γίνεται χαμός στο παρασκήνιο. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρέσβης, όπως είπε και ο Μανώλης, πήγε στο τουρκικό σπίτι. Έχουμε και φωτογραφίες για να καταλάβεις. Τη στιγμή που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και πάει στο τουρκικό σπίτι, όπου εκεί την ώρα ήταν εκεί ο Ερντογάν. Το θέμα το δημιούργησε ο Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης.
4: Δεν είναι τυχαίο αυτός πρόσωπο έκανε, όμως.
5: Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, αλλά προφανώς δεν μίλησε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Διότι και να το είπε με τον πρόεδρο, με τον οποίο σίγουρα μιλά, ο πρόεδρος έχει τόσα στο κεφάλι, θα το ξέχασε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι
4: δεν
5: ότι.
4: Δεν είναι καλό πάντως να ξέχασε τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, εφόσον είναι ο αγαπημένος του πρόεδρος, εφόσον είναι τόσο ταλαντούχος, τόσο έξυπνος, όπως τον έχουμε ακούσει να λέει όλες τις φορές.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, πάντως έχω το πρόγραμμα και το σημερινό και το αυριανό. Προσθέθηκε μόνο η συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ξαφνικά από το πουθενά. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον Ζελέσκι, όπως ανακοίνωσε Ζελέσκι. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε ο Τόμ Μπάρακ. Εμείς θα μείνουμε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα μείνουμε στις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως είναι περίεργη η αποφάση του πρόεδρου Τραμπ. Εάν όντως αποφάσισε να μην γίνει συνάντηση, διότι αυτός αποφασίζει και διατάζει, λένε. Δεν μπορεί ένας εργάτης του να βγάλει τον οποιοδήποτε ηγέτη που θέλει να δει ο πρόεδρος από το πρόγραμμα. Είναι και το άλλο το θέμα, ότι οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει ότι φέρνει δώρα στον Ερντογάν, στον κύριο Τραμπ. Πού θα τα δώσει τα δώρα?
4: Στο δείπνο. Σε αυτό το... Μανώλη, πού θα τα δώσει τα δώρα τελικώς, και αν θα τα δώσει?
5: Ναι.
3: Μια λεπτομέρεια μου επιτρέπετε. Το Σάββατο, σε αυτή τη συνέντευξη του Χακάν Φιντάν που είπε για τα ελληνοτουρκικά πολλά, ρωτήθηκε, είχε ρωτηθεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για τη συνάντηση, τι θα συζητηθεί κτλ. Εκεί υπήρχε μια ασάφεια στην απάντησή του. Κανένας δεν κατάλαβε αν θα γίνει συνάντηση ή όχι. Άρα, μέχρι την τελευταία στιγμή γίνονται διαβουλεύσεις, μήπως και γίνει, αλλά από την τουρκική πλευρά τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή η επιβεβαίωση που δόθηκε από τον Τόμ Μπάρακ. Άρα, περιμένουμε.
4: Ελένα,
5: μου επιτρέπεις, δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, όπως είπαμε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σήμερα και αύριο. Ο πρόεδρος Τραμπ φεύγει την Τρίτη το βράδυ από τη Νέα Υόρκη, γιατί πρέπει να έρθει εδώ να υποδεχθεί τον Κινέζο πρόεδρο. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, θα μπορούμε να μιλούμε για διπλωματικό χαστούκι. Και το ερώτημα είναι
4: λάθος
5: γιατί.
4: Στη μετάφραση κάπου μεταξύ του Τον Μπάρακ, του Ερντογάν και του Τραμπ, που σίγουρα αυτές δεν είναι εξελίξεις που θέλει Άγκυρα, δεν θέλει σίγουρα να τις επικοινωνήσει και στο εσωτερικό της, περιμένοντας ακόμα και τα F-35.
0: Σε αυτή τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ η προσοχή μας θα είναι στραμμένη και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτό γιατί έχει αλλάξει το momentum. Συστηματικά η Άγκυρα, είτε με ρητορικές κορώνες είτε με πράξεις επί του πεδίου, όπως παραβιάσεις και υπερπτήσεις, συντηρεί στο κόκκινο την ένταση και το κάνει τώρα εν ώψη εξελίξεων και γεγονότων στην περιοχή, όπως είναι οι έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και η ασπίδα του Αχιλλέα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
6: Με αμύωτη ένταση συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα, ανοίγοντας την αναθεωρητική βεντάλια. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο, απαντά η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνσης. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί. Συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση.
6: Σε επίδειξη ισχύως προχώρησε η γείτονα. Η τουρκική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε εκπαιδευτική άσκηση με τίτλο Ατσάλινα Φτερά νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών F-16 αλλά και αεροσκαφών υποστήριξης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατύπωση που επέλεξε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για να συνοδεύσει την ανακοίνωση, κλιμακώνοντας την επιθετική ρητορική.
8: Οι δραστηριότητες μας που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο, στη βελτίωση των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων και στη διατήρηση του υψηλότερου επίπεδου τιμότητας των δυνάμεών μας, συνεχίζονται με αποφασιστικότητα.
6: Σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.
2: Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στον διάλογο με αυτοπεποίθηση και με σταθερή προσήλωση στις αρχές μας, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά μας.
6: Μέσα σε αυτό το κάδρο και εν ώψη της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο, όπου αύριο θα έχει τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
9: Από το 2019, πότε βρέθηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, εν πωλής αυτή η παρουσία του καθοριζόταν από το αν θα συναντηθεί ή όχι με τον κύριο Ερντογάν, τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση, γιατί δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Τον Σεπτέμβριο του 2019, η πρώτη του συνάντηση οδήγησε στο ταραγμένο και δύσκολο καλοκαίρι του 2020. Έκτοτε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Τα πάνω τους και τα κάτω τους είχαν και οι σχέσεις των δύο ηγετών και οι συναντήσεις που είχαν στη Νέα Υόρκη. Η τελευταία είχε γίνει το 2024. Αυτή τη στιγμή η θάλασσα που αγριεύει, όπως το έθεσε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν αφήνει περιθώρια για μια τέτοια συνάντηση. Δεν είναι ούτε στην ατζέντα, ούτε στις προθέσεις των δύο πλευρών. Τι μπορεί να σημαίνει για τις σχέσεις των δύο χωρών το επόμενο διάστημα, μένει να το δούμε, Λένα. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, όπως η συνεχής προκλητικές δηλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας, οι έρευνες για το καλώδιο που αναμένεται να ξεκινήσουν, ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον επόμενο 1-2 μήνες, ακόμη και το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια συζητήσεων μεταξύ των δύο ηγετών, διότι αυτά τα θέματα δεν τα βάζει καν στο τραπέζι η ελληνική πλευρά, δεν τα αποδέχεται γιατί είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Άρα, νομίζω ότι, όπως το λένε και κυβερνητικά στελέχη, η φετινή παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη θα χαρακτηριστεί, θα κυριαρχήσει ο τομέας των επενδύσεων και η οικονομία. Νομίζω το ελληνοτουρκικό θα βγει από το κάδρο, τουλάχιστον ως προς τις επαφές των δύο χωρών.
0: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν ευρύτερο πόλεμο που ξεφεύγει από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοινώνει σχέδιο προστασίας κρίσιμων υποδομών. Ο Πολωνός πρωθυπουργός μιλά ανοιχτά για επικείμενη ρωσική επίθεση. Και το Λονδίνο προετοιμάζεται επίσης συστήνοντας αποθήκευση τροφίμων και πόσιμου νερού. Η Ρωσία ορκίζεται να χτυπήσει σκληρά το Κίεβο μετά την τελευταία επίθεση σε ενεργειακές υποδομές. Και ο Ζελένσκι, που ζητά κυρώσεις και οπλισμό, θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αυτά αναλυτικά από την Βάνα Κουτρουλού.
10: Μία ρωσική επίθεση, ακόμη και εισβολή μικρής κλίμακας σε έδαφος του ΝΑΤΟ, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μήνες, όχι σε χρόνια, βλέπουν Ευρωπαίοι αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Guardian. Σχετικές προειδοποιήσεις είχαν απευθύνει τα προηγούμενα 24 ώρα ο Πολωνός πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος. Το Κρεμλίνο απορρίπτει τους ισχυρισμούς.
0: Δεν έχουμε διαφορές με κανένα ευρωπαϊκό κράτος που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρές διαφωνίες. Επομένως, η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή, ούτε απειλή ή εκβιάζει κανέναν.
10: Και ενώ η Ευρώπη φοβάται για μια ευρύτερη εμπόλεμη σύγκρουση, η Ρωσία συνεχίζει τον παράζ επιθέσεων.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
15: Είτε μέσω θαλάσσης.
16: Και οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται από την Τσεχία, Γιάννη.
15: Η πιο σαφής είναι από τον Τσέχο Διευθυντή των Υπηρετικών Υπηρεσιών, ο οποίος όχι απλά λέει ότι θα υπάρξει επίθεση, αλλά λέει και τη μεθοδολογία. Λέει, καταρχάς, προβοκάτσια, false flag, όπως ονομάζεται η επιχείρηση. Στη συνέχεια, περιορισμένη, και το τονίζουν, χερσαία εισβολή, που ταιριάζει με το γεωγραφικό προφίλ της περιοχής αυτής. Και τρίτον, μία μαζική προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης, κυρίως της Ευρωπαϊκής, αλλά γενικότερα της Δύσης.
16: Μιας Ευρώπης που έχει κουραστεί από έναν τέτοιο πόλεμο και καταλαβαίνουμε ότι επομένως οι χώρες της Βαλτικής μπορεί να αποκοπούν από το υπόλοιπο ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ο τόπος και δεν είναι τυχαίος. Παρατηρούμε μια κινητικότητα των Λευκορώσων σε αυτό το κομμάτι.
15: Πολύ σωστά. Οι Λευκορώσοι, αν δεν κάνω λάθος, πριν από τρεις μέρες ολοκλήρωσαν μια άσκηση ακριβώς στο σημείο, θα έλεγα, στο σημείο εξόρμησης.
17: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
18: Νόβα 9.31. Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
19: Sky 100,3.
15: Κλινών στα νοσοκομεία και κυρίως στην περιοχή αυτή και όχι στην Ουκρανία όπως θα ήταν το λογικό. Δηλαδή στις περιοχές που είναι απέναντι από το ΝΑΤΟ προσπαθούν να φτιάξουν γρήγορα για 18 έως 20.000 νοσοκομιακές κλίνες. Τι σημαίνει αυτό? Προετοιμασία για ένα σενάριο μαζικών απολειών μάχης.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
23: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Στη Γερμανία, Μεκλεμβούργο και Βερολίνο ψήφισαν τα άκρα και εξωστράκησαν το κυβερνών κόμμα του Μέρτς. Το CDU υπέστη τη χειρότερη ήττα με τα πολεμικά, αλλά ο καγκελάριος βιάζεται να ξεκαθαρίσει ότι παραμένει στην εξουσία. Σε δύο εβδομάδες η ακροδεξιά κέρδισε δύο κρατήδια, ενώ η αριστερά, αναδεικνύοντας το κόστος στέγασης, κέρδισε το Βερολίνο, με πολλούς να βλέπουν περίπτωση Μαμντάνη Νέας Υόρκης. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια της Deutsche Welle, πώς κατέγραψε ο γερμανικός τύπος τα εκλογικά αποτελέσματα. Είναι το θέμα ημέρας που έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Πασάς.
1: Ούτε άλλοτε η CDU δεν είχε χειρότερη εκλογική επίδοση από ό,τι στο Μεκλεμβούργο, γράφει η Tageszeitung για τη Χριστιανική Ένωση. Σε κείμενο με τίτλο «Ένα λαϊκό κόμμα αντικρίζει την Άβυσσο», η εφημερίδα του Βερολίνου σχολιάζει πως ιδίως το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, είναι δραματικά κακό, μια πανολεθρία, όπως δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς. Η ετοιμιγωρία του εκλογικού σώματος είναι σκληρή για όσους δεν διαθέτουν ούτε μία ξεχωριστή προσωπικότητα, ούτε ένα εύστοχο μήνυμα, παρατηρεί από την πλευρά της με καυστικότητα η Süddeutsche Zeitung, αναφερόμενη στους υποψηφίους της CDU, ιδίως τον Ντάνιελ Πέτερς, υποψήφιο στο Μεκλεμβούργο. Ο Πέτερς είναι ομολογωμένος συμπαθής και σοβαρός. Το πρόγραμμά του όμως φάνηκε ανιαρό στους ψηφοφόρους. Τα αποτελέσματα των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο αποτελούν μια ταπείνωση που αυτό το κόμμα δεν έχει βιώσει ποτέ ξανά. Κατά την εφημερίδα του Μονάχου, η καλή είδηση από τις εκλογές είναι ότι το κέντρο μπορεί ακόμη να ανακόψει την AfD. Η κακή είδηση είναι πως η CDU αποτελεί πλέον σκιά του εαυτού της. Το γεγονός και μόνο ότι ο Μέρτς προβαίνει και ο ίδιος σε δηλώσεις μετεκλογικά δείχνει πόσο μεγάλη είναι η εσωκομματική πίεση, διαπιστώνει και η Tagesschau. Η στρατηγική του Μέρτς για αυτή την κρίση είναι το να κερδίσει χρόνο. Βάσει προγράμματος, μέχρι τον Απρίλιο του 2027 δεν θα διεξαχθούν άλλες εκλογές σε κρατήδια που θα μπορούσαν να κλονίσουν περαιτέρω το κόμμα. Ο Μέρτς ελπίζει επιπλέον πως θα προκύψουν καλύτερες ειδήσεις από την οικονομία, μεταξύ άλλων απόρρια της απόδοσης των επενδύσεων από το ειδικό ταμείο. Εστιάζοντας στη Μανουέλα Σβέζιγκ, υποψήφια του S5 στο Μεκλεμβούργο, το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο σχολιάζει πως οι εκλογές αυτές και η επιτυχία των σοσιαλδημοκρατών απέδειξαν ότι η AfD μπορεί να δεχθεί επίθεση και από το πολιτικό κέντρο. Δεν είναι λοιπόν αναπόφευκτη μοίρα το να βάφεται ο χάρτης μπλε, στο χρώμα δηλαδή της AfD, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Επιπλέον η AfD ενδέχεται να έχει φτάσει στο απόγειό της, διότι σύμφωνα με τους δημοσκόπους έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων της. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί στο μέλλον μόνο εάν τα κόμματα του κέντρου καταφέρουν να προσεγγίσουν ξανά τους ψηφοφόρους τους, όπως το πέτυχε η Σφέζιξ στη Βορειοανατολική Γερμανία. Βασικό ζήτημα παραμένει πάντως το γεγονός ότι το αστικό κέντρο συνεχίζει να διαβρώνεται. Και στο Βερολίνο, που επικράτησε η αριστερά, τα κόμματα του κέντρου είναι υπερβολικά αδύναμα από πλευράς προσώπων και υπερβολικά κενά από πλευράς πολιτικού περιεχομένου, για να μπορέσουν να συσπυρώσουν τον κόσμο γύρω τους. Ως εκ τούτου, το πολιτικό κέντρο χρειάζεται μια νέα στέγη. Υπάρχει στη χώρα μια λαχτάρα για ένα νέο πολιτικό ξεκίνημα και για εναλλακτικές λύσεις, ιδίως απέναντι στα κόμματα που κυβερνούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τη Χριστιανική Ένωση δηλαδή και το S5, τα οποία δίνουν την εντύπωση πως παρότι είναι μηχανές με πανίσχυρους κινητήρες, η τροχή τους απλώς πεινάρουν στην άμμο. Γι' αυτό και ένα νέο κίνημα θα είχε καλές πιθανότητες επιτυχίας.
0: Και αφού ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την αναλυτική καταγραφή έτσι όπως την έκανε η Deutsche Welle για λογαριασμό του Sky, πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο η Ελένη Βαρβιτσιώτη πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Απ' τη μία έχουμε το Βερολίνο, ο οποίο ψήφισε τη Λίνκε, την αριστερά, άκρα αριστερά σχεδόν, και το Μεκλεμβούργο, Πομερανία, που ψήφισε το AfD. Δηλαδή, οι δύο πόλοι είναι αυτοί οι οποίοι κερδίσανε η extreme πόλη.
3: Δύο Γερμανίες. Η μία Γερμανία που λέει θέλω μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και ψηφίζω την ακροδεξιά, και η άλλη Γερμανία δηλαδή που λέει θέλω να έχω μια στρατηγική συμπερίληψη. Αυτή είναι η Γερμανία επομένως, και αυτό διχασμένη. Δεν είναι γερμανικό φαινόμενο.
2: Όχι, είναι βαθιά διχασμένη. Και πέρα από τη Γερμανία, νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα αυτά τα αποτελέσματα. Η θέση του Γερμανού καγκελάριου έχει αποδυναμωθεί δραματικά. Στις Βρυξέλλες σήμερα που μιλούσα μαζί τους, υπάρχει μια έντονη ανησυχία, έχω να σου πω, γιατί είναι το ερώτημα κατά πόσο ο Γερμανός καγκελάριος μπορεί να συμβάλλει στις μεγάλες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Και γνωρίζουμε, το έχουμε πει και τόσες φορές εδώ πέρα, χωρίς τη Γαλλία και τη Γερμανία τίποτα δεν γίνεται στην Ευρώπη.
3: Το άγχος επομένως είναι για το Παρίσι.
2: Ακριβώς, το οποίο Παρίσι όμως, σκέψω ότι τον Ιανουάριο μπαίνουν σε εκλογική περίοδο. Δηλαδή και το Παρίσι θα είναι αποδυναμωμένο από τον Ιανουάριο και μετά.
3: Με ένα χρέος στο Θεό.
2: Με ένα χρέος στο Θεό, με τον Μακρόν με το ένα πόδι έξω και δημοσκοπικά την ακροδεξιά να ηγείται αυτή τη στιγμή. Οπότε θα μου πεις τι είναι τόσο σημαντικό τώρα στις Βρυξέλλες. Το βασικό το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Είναι 7 ετής και είναι, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, 2-3 ευρώ τα οποία αποφασίζονται. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος δότης χρημάτων σε αυτόν τον προϋπολογισμό.
3: Με πολιτική πίεση.
2: Βεβαίως.
3: Μεγάλη.
2: Πολύ μεγάλη. Και έχουμε και μια σειρά εκλογές που ξεκινάνε από το νέο έτος. Οπότε στις Βρυξέλλες λένε πρέπει να έχουμε κλείσει τον προϋπολογισμό μέχρι το Δεκέμβριο. Το οποίο δεν
3: είναι
2: ξέρω
3: εφικτό.
2: Αν γίνεται. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και για μας είναι αρκετά σημαντικό γιατί ο προϋπολογισμός αυτός, 28 με 34 που είναι, έχει τα λεφτά για την κοινή αγροτική πολιτική, έχει το Ταμείο Συνοχής, έχει την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Σημαντικά χρήματα για τη χώρα. Και μου έλεγε ένας διπλωμάτης που μιλούσα πριν ότι η Γερμανία είναι αυτή η οποία λαδώνει πάντα τις μηχανές της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Ποιος θα τις λαδώσει και πόσο γρήγορα μένει
3: και πόσο θα αντέξουν αυτές οι μηχανές.
2: Ακριβώς.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας θέμα, μετά την αποφυλάκησή του, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης αποκαλύπτει το πολιτικό του σχέδιο και δείχνει το κόμμα της επιλογής του. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις ο Γιάννης Σουλιώτης και η Άννα Κανδύλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Μέσω ενός μαγνητοσκοπημένου μηνύματος στο κανάλι του στο YouTube, ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε σήμερα στις 11 το πρωί ότι στηρίζει ουσιαστικά το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Πρόκειται για ένα κόμμα που, όπως είπαμε εδώ στο Sky, από την περασμένη εβδομάδα ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2025 από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές. Είχαν εκλεγεί το 2023 με το κόμμα Σπαρτιάτες. Στην πορεία ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πρόκειται για τους Γιάννη Δημητροκάλη, Διονύση Βαλτογιάννη και Γιώργο Μανούσο, οι οποίοι κατέθεσαν τα σχετικά έγγραφα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Αύγουστο του 2025. Τώρα, στο ίδιο διάγγελμα, ο Ηλίας Κασιδιάρης θέλησε ουσιαστικά να συσχετήσει τη Συμμαχία Ελλήνων με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των τριών αυτών ανεξάρτητων Ελλήνων. Είπε δηλαδή ότι η Συμμαχία Ελλήνων είναι το μόνο κόμμα που έχει καταθέσει προτάσεις νόμου για μια σειρά από θέματα, όπως η ανακήρυξη ΑΟΣ και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της απαγόρευσης ή μη καθόδου του συγκεκριμένου πολιτικού σχηματισμού στις εκλογές. Είπε ότι δεν μπορεί να αποτραπεί η κάθοδός του. Με ποια επιχειρήματα? Είπε λοιπόν ότι για τους τρεις συγκεκριμένους βουλευτές ότι υπάρχει μια τελεσίδικη αθωωτική απόφαση από το ποινικό δικαστήριο που ουσιαστικά εξέτασε, δίκασε την υπόθεση των Σπαρτιατών, την κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος. Η τελεσίδικη απόφαση έχει ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2026 και απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες. Άρα δεν υφίσταται κατά τον κύριο Κασιδιάρη.
3: Αυτή είναι μία όψη του νομίσματος.
4: Και σε σχέση με την απόφαση του εκλογοδικείου, κάνει αναφορά και σε αυτόν. Η απόφαση του εκλογοδικείου, δυνάμει της οποίας πάφθηκαν από τα βουλευτικά τους αξιώματα τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών, ανάμεσά τους και ο επικεφαλής του συγκεκριμένου κόμματος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε ότι αυτή είναι μία απόφαση που αφορά άλλους βουλευτές και ένα άλλο νομικό πρόσωπο, όχι τη Συμμαχία Ελλήνων. Κλείνοντας, να σου πω, λένε ότι ο ίδιος δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Αν θα είναι υποψήφιος με τη Συμμαχία Ελλήνων, αν θα είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος βουλευτής σε κάποια εκλογική περιφέρεια ή, εν πάση περιπτώσει, με ποιο τρόπο θα κατέλθει στις εκλογές.
3: Άννα, μας δίνει φόρα παρτίδα το όνομα ή, εν πάση περιπτώσει, το συνδυασμό με τον οποίο θα κινηθεί πολιτικά, χωρίς να μας λέει και το πώς. Να σταθούμε όμως λίγο στα πρόσωπα που θα τρέχουν ή και ήδη τρέχουν, όπως μας είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης, στις θέσεις και το πρόγραμμά του. Εδώ υπάρχουν δύο αποφάσεις αντικρουόμενες, το εκλογοδικείο και το ποινικό δικαστήριο. Ποια θα ισχύσει, για να καταλάβουμε λίγο και τι συμβαίνει.
5: Είναι δύο διαφορετικά δικαστήρια που αυτό μπορεί να γίνει, Λένα. Άλλη απόφαση να βγάλει το ένα δικαστήριο, άλλη απόφαση να βγάλει το άλλο. Σημειώνουμε και πάλι ότι το ένα είναι το ποινικό δικαστήριο. Το άλλο, το εκλογοδικείο, για το οποίο λέει ο Ηλίας Κασιδιάρης ότι αφορά άλλο νομικό πρόσωπο, στο σκεπτικό του όμως τι λέει? Λέει ότι σε αυτό το κόμμα, στους Σπαρτιάτες, από πίσω στην ηγεσία ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης και μπορεί να μην αφορά τους τρεις βουλευτές που αυτή τη στιγμή τρέχουν το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Δεν τους αφορά αυτούς. Γιατί εναντίον αυτών δεν είχε γίνει προσφυγή. Το εκλογοδικείο εξετάζει μόνο προσφυγές κατά συγκεκριμένων βουλευτών όταν αυτές γίνουν. Τώρα, γιατί μας το λέει, Λένα? Γιατί μας το λέει τώρα? Αυτό...
3: Ενώ υπάρχει και η νομική φόρμουλα, υπάρχει ένα προηγούμενο με τους Σπαρτιάτες που λέμε για την κρυπτόμενη ηγεσία. Γιατί επομένως ο Ηλίας Κασιδιάρης να δώσει έτσι το όνομα, τον πολιτικό του έτσι σχεδιασμό?
5: Ίσως να θέλει με κάποιο άλλο κόμμα να περάσει από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. Το είδαμε αυτό που έγινε με τους Σπαρτιάτες, δηλαδή να στραφούν όλα τα φώτα πάνω στη συμμαχία και ενδεχομένως με ένα άλλο κόμμα να περάσει κάτω από το ραντάρ του Α1. Όμως, Λένα, πρέπει να σημειώσουμε και κάτι ακόμα, ότι κάθε φορά το Α1 αποφασίζει εκείνη τη στιγμή. Δεν το ξέρουμε δηλαδή και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε τι θα κάνει όταν
3: πάντως,
5: θα προκυρηθούν.
3: Πάντως, με συγχωρείς, γιατί με ενημερώνουν από το κοντρόλ, γιατί αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο ρόλος του Ηλία Κασιδιάρη. Ήδη ο κύριος Μανούσος από τη Βουλή είπε ότι μιλάει εξ ονόματος της Συμμαχίας των Ελλήνων. Για να καταλάβουμε λίγο και το πλαίσιο στο οποίο κινούνται.
5: Ναι, αυτό που το οποίο λέω είναι ότι ενδεχομένως να σκέφτεται ότι αν δεν είμαι εγώ υποψήφιος, και αυτό καταλαβαίνω από αυτά τα οποία λέει σήμερα, αν δεν είμαι εγώ υποψήφιος, γιατί να μην μπορεί να περάσει η συμμαχία? Εγώ μπορεί να είμαι με άλλο τρόπο ή μπορεί να μην είμαι και καθόλου. Και ξαναλέω ότι το Α1 αποφασίζει κάθε φορά και με άλλη σύνθεση όταν προκυρήσονται οι εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, Λένα, πρέπει να σου
3: Μπορούν όμως να κατέβουν 5, 6, 7 συνδυασμοί και για αυτούς τους συνδυασμούς το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου να πει ότι από πίσω είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης για όλους αυτούς και να τους αποκλείσει. Μήπως και αυτό είναι ένα τέχνασμα?
5: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό το Α1, δηλαδή να πει για όλους τους συνδυασμούς.
3: Άρα?
5: Δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, με τα έως τώρα δεδομένα, ίσως να το κάνει με ένα άλλο κόμμα που να περάσει κάτω από το ραντάρ. Εγώ ξαναλέω.
3: Και Γιάννη, επειδή έχει και πληροφορίες ο Γιάννης, αυτό είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο να βλέπουμε τη Συμμαχία των Ελλήνων να την πλασάρουν ως τον πολιτικό συνδυασμό, αλλά εν τέλει να είναι ένα κόμμα βιτρίνα και να υπάρχει ένα άλλο κόμμα στο οποίο γίνονται παρασκηνιακές διεργασίες?
4: Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Δεν είμαστε στο μυαλό του Ηλία Κασιδιάρη και των συνεργατών του. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι αυτό είναι ένα τρίκ το οποίο είδαμε να γίνεται το 2023 με το κόμμα Έλληνες και το κόμμα Σπαρτιάτες. Δηλαδή, θυσιάστηκε το κόμμα Έλληνες για να περάσει το κόμμα Σπαρτιάτες. Θα μου έκανε εντύπωση να ποντάρει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο ότι επαναλαμβάνοντας το ίδιο τέχνασμα 3 χρόνια αργότερα ότι θα πετύχει.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Και μην ξεχνάμε, Λένα, ότι οι Σπαρτιάτες ναι μεν πέρασαν την πρώτη φορά από το ραντάρ του Α1. Την επόμενη όμως φορά στις ευρωεκλογές κόπηκαν.
0: Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, όπου η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη μέσα στην αίθουσα. Έλεγχος εκκλήσεις, μηνύματα, εφαρμογές και ανάκτηση τυχών διαγεγραμμένων αρχείων ζητά το δικαστήριο για τον σταθμάρχη Λάρισσας που είχε βάρδια τη μοιραία εκείνη η νύχτα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
6: Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή, ανέφερε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μητέρα της 21 ετών Κλαουντία Λάτα, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών.
7: Που κόψαν τα όνειρά της τόσο βία, έφταιγαν οι 36 κατουγορούμενοι που δεν βρεθήκαν ούτε σήμερα να με βλέπουν στα μάτια, να καταλάβουν του πόνο τι τραβώ αυτά τα 3,5 χρόνια.
8: Είναι έγκλημα το οποίο οχριά μπροστά στο έγκλημα που ακολούθησε. Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη πολιτική, και αναφέρομαι στην καταστροφή του αποδεικτικού υλικού.
9: Μας λένε ότι δεν φταίει κανένας τους. Η μητέρα μου φταίει που της είπε να πάει με το τρένο. Κάνανε τα πάντα για να συγκαλύψουν την αλήθεια. Κατέστρεψαν το βιολογικό υλικό της αδελφής μου. Μέσα από εμένα ακούστε τη φωνή της αδελφής μου που ακόμη ζητάει αλήθεια.
6: Η μητέρα της 42χρονης Βάιας Μπλέκα ράγησε καρδιές, καταθέτοντας την πολύκροτη δίκη ζητώντας δικαίωση.
10: Ήταν η χαρά και το φως της ζωής μου και πήγε χαμένο χωρίς λόγο. Κανένας δεν τα προστάτεψε. Το τρένο το θεωρούσαμε το πιο ασφαλές μέσο. Και εμείς ήμασταν ήσυχοι. Όσοι ξέραν πως δεν πήγαινε καλά, από τον ανώτερο μέχρι τον κατώτερο, πρέπει να πληρώσουν.
11: Ο Χρήστος Χούπας, πατέρας θύματος από τα Τέμπη, στην κατάθεσή του στάθηκε κυρίως στο μοιραίο βράδυ, όπου δεν πάρθηκαν τα μέτρα για να διαφυλαχθούν τα στοιχεία, αλλά και στις ελλείψεις που είχαμε κατά την ανακριτική διαδικασία.
12: Έπρεπε να κρύψουν τι είχε γίνει. Παίρνουν το χώμα από εκεί και φέρνουν νέο χώμα. Αφαιρέθηκε το χώμα για να κρύψουν κάθε ίχνος που υπήρχε.
9: Η μη υλοποίηση της 717 έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Το άλλο ήταν η πυρόσφαιρα για την οποία θέλουμε απαντήσεις. Το τρίτο ήταν η αλλίωση του χώρου. Δεν έβαλαν την κορδέλα για να φυλαχθεί ο χώρος.
13: Κανείς δεν είχε προειδοποιηθεί ότι το να επιβιβαστεί στο τρένο είναι κίνδυνος θάνατος.
14: Δεν έκλεισαν τον χώρο για να δουν τι φταίει, αλλά προφανώς ήξεραν τι φταίει, αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία. Δεν ξέραμε ότι όταν παίρνουμε το τρένο ρισκάρουμε τη ζωή μας.
6: Οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζονται αύριο Τρίτη.
0: Αναταραχή στα κόμματα για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Η περίπτωση του κυρίου Αυλονίτη είναι ένα παράδειγμα της σύγχυσης. Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ έκανε άνοιγμα συνεργασίας με την αριστερά. Μετά από πιέσεις της Χαριλάου Τρικούπη αναδιπλώθηκε, αλλά η πρόθεσή του έγινε αντικείμενο αντιπαράθεσης. Οι ζυμώσεις ενισχύονται και στην αριστερή πολυκατοικία για το ενδεχόμενο μεταγραφών και σύμπλευσης πρώην συντρόφων. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Χρύσα Μπάντου.
6: Σε επικρατεί στην κέντρο αριστερά με το θέμα των συνεργασιών. Ο Αλεξάνδρος Αυλονίτης ταρακούνησε για άλλη μια φορά τα νερά στη Χαριλάου Τρικούπη, τρεις ημέρες μετά την είσοδο του στο κόμμα, μιλώντας για συνεργασίες, τη στιγμή που η γραμμή του ΠΑΣΟΚ δεν παρεκκλίνει από την αυτόνομη πορεία.
15: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρο αριστεράς.
16: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
15: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την νέα αριστερά. Ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην Βουλή ο Αρουφάκης.
16: Ο Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
15: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ο βουλευτής Κέρκυρας επανήλθε με ανάρτησή του για διευκρινήσεις, μιλώντας αυτή τη φορά για την ανάγκη πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ.
17: Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο.
18: Να ιτηθεί εκλογικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
6: Και στην αριστερή πολυκατοικία η σύγχυση για τη γραμμή των συνεργασιών είναι μεγάλη. Ο Γιάννης Ραγασάκης, που από την πρώτη στιγμή είχε συμπλέψει με τη Νέα Αριστερά, δεν κρατά το ίδιο σκληρή στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Γαβριήλ Σακελαρίδης.
14: Υπάρχουν όχι μόνο συγκλήσεις, αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, όσο και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται αριστερά του κέντρου.
19: Το rebranding του στην πραγματικότητα είναι μια επανατοποθέτηση στον πολιτικό χώρο, πολύ πιο μακριά από την αριστερά.
6: Follow-up στην ανάρτηση Δραγασάκη έκανε λίγο αργότερα ο Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος είχε βρεθεί αρχικά στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συγγράφοντας και το μανιφέστο του κόμματος.
14: Μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος όπου όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος.
6: Ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει να εμφανίζεται απομακρυσμένος από τη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ρένα Δούρ και Νίκου Παπά.
20: Για το ΣΥΡΙΖΑ,
21: βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Η αλλαγή που πρέπει να έρθει.
6: Σε εκλογική ετοιμότητα θέτει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε οργανωτικό επίπεδο ανακοινώθηκε η συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες με συνολικά 596 στελέχη, τα οποία εξαιτίας του συντονιστικού ρόλου που θα έχουν δεν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο Αντώνης Ατζολέτος.
22: Θέλει να μπει ο ένας στο μάτι του άλλου και έχουμε σπασμωδικές κινήσεις, γιατί πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διαμηνήσει σε όλους τους τόνους, ειδικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, χιλιάδες φορές ότι επενδύει στην αυτόνομη πορεία και κάνει μεταγραφή τον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος αμέσως, σε χρόνο ντετέ, κάνει ένα άνοιγμα σε όλο το φάσμα της αριστεράς και φτάνει μέχρι το Γιάννη Βαρουφάκη.
3: Δεν άφησε κάποιον να παίξει, αλήθεια.
22: Όχι, όχι, δεν άφησε κάποιον να παίξει. Προφανώς αυτή είναι η άποψή του. Αλλά δεν την ήξεραν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν την είχαν συζητήσει μαζί του. Και επειδή δεν μπορούν να τον αδειάσουν, είναι μόλις τρεις μέρες στο κόμμα, βγαίνει ο ίδιος και κάνει μια διευκρινιστική δήλωση. Και αυτό το γαϊτανάκι, λένε, μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ για τις μεταγραφές εντός και εκτός Βουλής θα συνεχιστεί. Γιατί ο ένας θέλει να δείξει ότι είναι αδύναμος ο άλλος ή να αφαιρέσει δύναμη από τον άλλον. Τουλάχιστον 3 με 4 βουλευτές, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάνε στο ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές και σίγουρα συνεχίζουν από την Ελλάς και μιλούν με πολλά μεσαία στελέχη, ειδικά στην περιφέρεια, όπως την κυρία Ρόζα Βρετουάρα. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι
3: σίγουρα δεν θα συνεχιστεί.
0: Συνεχίζεται και σήμερα η συζήτηση για το βιογραφικό της Μαρίας Καριστιανού και για το κατά πόσο έχει δηλώσει υπέρμαχος της Κβαντικής. Τη συζήτηση ξεκίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τη συνέχισε ο Παύλος Πολάκης. «Δεν θα καταργήσουμε επιστήμες», απαντά η ίδια και υπογραμμίζει ότι είναι κβαντική, φυσική και όχι ιατρική. Στο στόχαστρο βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας για τα νανογυλαίκα.
1: Ομαδών εκτοξεύονται κατά της Μαρίας Καριστιανού και της υπεράσπισης από πλευράς της της κβαντικής ιατρικής, η οποία αναδύθηκε μέσα από την υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη και της κατηγορούμενης ιατρού του Κολονακίου.
2: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
1: Οι θέσεις αυτές αλλά και οι αναφορές στο βιογραφικό της κυρίας Καριστιανού περί ειδίκευσης στην κβαντική ιατρική έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη.
21: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα. Γκβαντικής ιατρικής δεν υπάρχει. Επίσης είδα το Άσοσάτης, κάτι θα το κοιτάξω χθες, διαφημίστηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα έλεγχε.
1: Για τσαρλατάνους μίλησε και ο Παύλος Πολάκης.
23: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει «Γκβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Μάντολες.
1: Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή με τον Υπουργό Υγείας να δέχεται βολές για το επαγγελματικό παρελθόν του.
24: Εκμεταλλεύονται διάφοροι επώνυμοι τη ματαιοδοξία του κόσμου και τους πουλάνε νανογυλαίκα άλλος, κεραλιφές άλλος.
21: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα? Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Πείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πολύ τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κεραλιφές? Όπως ήταν νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα, κύριε Καριστιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτό πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες τις εκπομπές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε κάθε εκπομπή.
1: Η Μαρία Καριστιανού στο βιογραφικό της συστήνεται ως ολιστική παιδίατρος.
0: Στον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις οδηγήθηκε το τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε με την ιδιότητα του μάρτυρα και είναι αυτός που φέρεται να έλαβε την επίμαχη φωτογραφία λίγο μετά την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
25: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ως μάρτυρας βρέθηκε σήμερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
26: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του.
25: Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του, διατηρούσε εδώ και χρόνια επαγγελματική σχέση με σύμβαση με τους δύο γιατρούς του ιατρείου της Καρνεάδου. Όπως είπε, η γνωριμία του με τον τραγουδιστή έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό του κύκλο, μιας μάνατζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.
21: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
26: Μία φορά μόνο.
21: Μόνο μία φορά.
26: Μία φορά μόνο.
21: Μόνο τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
26: Μόνο τη Δευτέρα.
25: Την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχαν προγραμματισμένο νέο ραντεβού μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Όπως υποστήριξε, σκοπός της συνάντησης ήταν να λάβει το ιστορικό του Γιώργου Μαζονάκη.
26: Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
25: Η έρευνα στρέφεται και σε μία ακόμη πτυχή, τη διαδρομή σκευασμάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες εναλλακτικές πρακτικές και τα οποία, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν περνούν καν από το δίκτυο των φαρμακείων.
27: Από αυτά που ξέρω έρχονται κατευθείαν στα χέρια τους, κυρίως από το εξωτερικό. Δηλαδή οι ίδιοι τα προμηθεύονται. Έχουν κάποιες περιπτώσεις που θα ζητήσουν, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι πιστοποιημένο στο ΝΕΟΦ, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε μπορούμε να το φέρουμε.
25: Και έτσι, δίπλα στα ερωτήματα για τις πρακτικές που εφαρμόζονται και τα πρόσωπα που τις παρέχουν, ανοίγει ακόμη ένα. Ποιος ελέγχει τι ακριβώς φτάνει τελικά στα χέρια του ασθενούς, από πού προέρχεται και με ποιες εγγυήσεις ασφαλείας.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το 5 στα 5 στη Super League έκανε ο Παναθηναϊκός και έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή. Το τριφύλι επικράτησε 1-0 της Καλαμάτα στη Νίκαια με το εξαιρετικό γκολ του ασταμάτη του Ανδρέα Τετέη. Δεύτερη διαδοχική νίκη πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ που πέρασε από το Αγρίνιο με 3-1, περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
4: Δίπλο κορυφής πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να λυγίζει την Καλαμάτα στη Νίκαια με σκόρο 1-0. Οι πράσινοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και είχαν δοκάρει στο 22 με τον Λιβάη Γκαρσία. Στο 33 ο Τετέι σημάδευσε την αναμέτρηση με φανταστική προσπάθεια, διαμόρφωσε το 0-1.
5: Τετέι περνάει, σουτάρει φοβερό 0-1.
4: Η μαύρη θύα λάγγιξε την ισοφάριση στο 62 με τον Μπένια να σταματά το Χάμζα σε μεγάλο τετατέτ. Στο Αγρίνιο ΠΑΟΚ έβαλε βάσεις από το πρώτο ημίχρονο όταν με γκολ του Τάχα Άλλη αρχικά και του Εντιαγέ στη συνέχεια πήρε προβάδισμα 2 τερμάτων επί του Πανετολικού. Στο 51 ο Πέρες κατέβασε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και με δυνατό σουτ μείωσε σε 1-2. Φοβερή αντιπίθεση από τον ΠΑΟΚ στην τελευταία επίθεση του αγώνα με το Σορετήρι να σκοράρει από κοντά και να γράψει το τελικό 3-1.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματ?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.
10: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
12: Nova 931.
28: Την ατυχία μου!
29: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
28: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
29: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
28: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
29: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
28: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
29: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
30: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
31: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
30: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
31: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
30: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
14: Sky 100,3.
0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
15: Nova Radio. News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Νόβα 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Novaradio.gr. Ένα κλικ. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Ωραία,

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30. Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: κλειστά. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

γλυκά στο παραμύθι μου. Και στα κρυφά η μοναξιά γλεντάει τη λύπη μου. Ό,τι καλό

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.